όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον βρίσκονται στο σημείο 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής που έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ. Καθώς με οικονομική υπέρβαση της Πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόφ Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

το ακούσουμε πολλές φορές το τραγούδι αυτό, υποψιάζομαι, στην πορεία του προγράμματος του Sky 103, για να κάνει ο καθένας, ξέρω εγώ, τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θυμηθεί. Γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα πράγματα στις εφημερίδες για τις γενιές του 74 που τότε τέλος πάντων ή συμπαρατάχθηκαν, όπως χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό εκεί με το Πασόκ, ή ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα στρατόπεδα. Αλλά ξαναλέω, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος, πλέον στα 60, σχεδόν στα 60 ομιλών, αγαπητέ Νότι, λοιπόν, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Διότι μετά αυτά που μάθαμε, άσε τα τότε δεν τα θυμόμαστε και πολύ πολύ το 74, αλλά τα γεγονότα, ας πούμε, που διαδραματίστηκαν το 81 και μετά το 81, το 85, στις άλλες εκλογές, και το 89 και το 93 και το 96 και γενικώς μέχρι σήμερα και αυτά που περάσαμε, ενδεχομένως οριοθετούν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι ιστορία. Έτσι, ιστορία. Ο καθένας τα έζησε διαφορετικά, είτε τέλος πάντων στην οικογένειά του όταν ήταν μικρός, είτε με άλλο τρόπο συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, αλλά και θυμάμαι και διάφορα πράγματα τα οποία, ξαναλέω, και εγώ τα βίωσα και εσείς ενδεχομένως τα βιώσατε, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν όμως εκείνης της εποχής, της εποχής του 74, με την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει εκεί στο ξενοδοχείο την διακήρυξη του Πασόκ, και πίσω να φαίνεται ο συγχωρεμένος ο Καραλαμπόπουλος, αλλά και άλλα στελέχη του Πασόκ, λοιπόν, τα οποία έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι, θα πει κάποιος, κομβική ημερομηνία σήμερα. Προφανώς, κομβική ημερομηνία για ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο, ξαναλέω, είτε βρέθηκε κοντά είτε βρέθηκε απέναντι σε ένα κόμμα που συνεχίζει να ζει και σήμερα με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, μου λέγε ένας συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να πω το όνομά του, κάτι λέγαμε το πρωί, με αφορμή και θα σας πω τώρα κάποια πράγματα και

θα είναι ράψτε τσέπες. Διότι έρχεται η ώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν είναι μόνο μια απλή ΔΕΘ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, άρα θα ακούσουμε πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Σάββατο βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυριακή το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι εκτάκτως την Κυριακή θα κάνουμε παρέα 3 με 5 το μεσημέρι, μετά το τέλος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να μιλήσουμε με παραγωγικούς φορείς, που λέω κι εγώ, για τις αντιδράσεις στη βάση των τοποθετήσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις αυτού του θέματος, του ζητήματος που προφανώς μας αφορά όλους. Η οικονομία, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αφορά τους πάντες. Όταν εννοώ τους πάντες, το εννοώ. 39 ευρώ λέει, για να πούμε και 2-3 νούμερα τώρα, όχι πολλά για να σας ζαλίσω, 39 ευρώ είναι το όφελος σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια αν αγοράζετε μόνο τα προϊόντα, τα 1760-1800 προϊόντα τα οποία είναι με καλύτερες τιμές. Αυτό, ξαναλέω, είναι καταγραφή της ανεξάρτητης αρχής αν αγοράζετε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν εκπτώσεις. Ωραία. Όμως, για να σας πω και κάνα δύο διαφορετικά νούμερα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αργότερα με τους φίλους μας τους αρτοποιούς. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί τους. Οι αρτοποιοί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις που καταγράφονται στην ενέργεια, στα καύσιμα, και πάνε σε αύξηση των προϊόντων και του ψωμιού. Άρα, να μανιμάνει μια ανάποδη κίνηση η οποία έρχεται με αφορμή το κλίμα και τα του ζητήματος που έχει να κάνει με, με τον πληθωρισμό. Έτσι. Και επίσης, να σας πω και ακόμα δύο στοιχεία. Όχι πολλά-πολλά, όχι πολλά-πολλά, αλλά δύο στοιχεία, διότι βλέπω μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήρθε στα χέρια μου, ότι οι τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν, λέει, τον Αύγουστο μείωση 0,15% σε αιτήσια βάση. Θα μου πείτε, σιγά τα ωάρε ψάλτη, μπορεί και να μην έχετε άδικο. 0,15%, έτσι. Λοιπόν, μειώσεις, ακούστε. Φρούτα και λαχανικά 7,6% κάτω. Τροφές και είδη για κατοικίδια. Λέτε να φάμε γατοτροφή ή να φάω τη σκυλοτροφή του Άρη, 2,32%. Οι νοπές και οι κατεψυγμένες ζύμες κάτω 1,93%. Τα αλκοολούχα ποτά, πόσο αλκοόλ να πιούμε άραγε, 1,63%. Και τα φρέσκα, λέει, ψάρια και θαλασσινά, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ξαναλέω, δεν δικά μου, 1% κάτω. Και τα φρέσκα κρέατα ουσιαστικά έμειναν, λέει, ακίνητα. Δεν έχουν πάρει τόσο πολύ. Έχουν γίνει αγελάδες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, γιατί είχαμε και ανατιμήσεις σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη 3,42 πάνω. Αλαντικά 3% πάνω. Μπισκότα και σοκολάτες. Πόσα μπισκότα και σοκολάτες να φάμε, 2,63% πάνω. Ξηρή καρπή 2,62. Νερά αναψυκτικά χυμή 2,55. Φτάνουν τα νούμερα, ψάλι μαζάλι σας. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ήρθε παρόδο τώρα να πω και μια κουβέντα τώρα κάτι, γιατί θα τα πούμε και λίγο με τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η πατριωτική σφορά έχει πολύ πλάκα. Έψαχνα να βρω, να ξέρετε, τα της πατριωτικής σφοράς. Θα μου πεις, τι είναι η πατριωτική σφορά, ψάλτη. Μην βιάζεστε. Επειδή παρακολούθησα χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια ήταν προγραμματισμένη 8, ξεκίνησε αργότερα. Είναι λίγο πασόκ η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Για τον Έλφια δεν άκουσα κάτι. Α, θα μου πεις, γιατί να ακούσεις, ψάλτη. Συγγνώμη, για τον Έλφια που ακουμπάει το σχεδόν 85% των Ελλήνων πολιτών και πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο. Κάθε μήνα, βρέξει και ονίσει. Καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, εμένα, να σας πω την αλήθεια, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά

0: η πατριωτική εισφορά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Καταρχήν να σας πω ότι σύμφωνα με τη... με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όλα όσα τα μέτρα ανακοίνωση, τα οποία έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά, και να τα πούμε έτσι, δεν είναι. Είναι 7,5 δις, λέει χοντρά. Η κυβέρνηση χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, λέει 13 δις. Άρα, για να μην αρχίσουμε να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά, πόσα δις, γι' αυτό σας είπα, γράψτε τσέπες, τιμάστε. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα, ήθελα να πω κάτι για, τους, για τα ράσα που έχουν μεγάλες τσέπες. Μην γελάς Νότι. Αλλά δεν τη ώρα. Λοιπόν, α μην σας άσχετο το ένα με το άλλο. Λοιπόν, να σας πω. Γι' αυτό λοιπόν ξαναλέω, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, η σημερινή και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρχουν δίπλα νούμερα. Τα οποία νούμερα να τα αξιολογήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να τσεκάρουμε τι ισχύει. Διότι καλός ο εντυπωσιασμός, καλύτερη πραγματικότητα, διότι εκεί θέλω να καταλήξω στο συμπέρασμα. Ακόμα πληρώνουμε την κρίση που έχουμε περάσει. Δεν έχουμε τελειώσει με την κρίση. Και για να μην ξαναδούμε τα ίδια πάλι, αν όχι εμείς, γιατί εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάτιο τούτο, ως ο νούπο που λέει ο λόγος, μη γελάς Νότι, η επόμενη γενιά ή οι επόμενες γενιές να μην ξαναδούν το ίδιο εργοθέατες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, θυμάστε, δεν μπορεί να θυμάστε, που είχε ακουστεί στο παρελθόν τα 1500 αφημί που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. 1500 αφημί, αυτά είναι, 1500 αφημί, ξαναλέω. Και τι φόρος, γιατί άκουσα χθες τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι, πώς τον είπε αυτή την καταπληκτική ατάκα, την πατριωτική σφορά, 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 στο 1, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Άλλο είναι αυτό, τέλος πάντων. 1% στο 1%, δηλαδή η κρέμ de la κρέμ των πλουσίων θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους. Σωστά, σωστά. Είναι όμως αυτό το 1% των πλουσίων περασμένα όλα στην περιουσία τους και φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα, ή φαίνεται ότι είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι ή ανήκουν στο 1%, λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι πίσω. Θυμάμαι λοιπόν παλιότερα, γιατί εμείς μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, αλλά έχουμε μνήμη ελέφαντα δυστυχώς, τα 1500 αφημί που είχαν περιουσία πάνω από 900.000 ευρώ. 1500 αφημί. Άρα δηλαδή το 1% στο 1%, πόσα λεφτά βγαίνουν. Να τα υπολογίσουμε. Θυμάμαι επίσης τη φορολόγηση αυτών που είχαν σκάφη και κότερα. Τα θυμάστε. Θυμάμαι επίσης και αυτοί που είχαν τις πισίνες. Τις θυμάσαι ενώ τις πισίνες. Τις θυμάται ενώ τις πισίνες. Τις οποίες τις ψάχναμε, θυμάμαι, επί Γιώργου Παπαδρέου δορυφορικά. Τις βλέπαμε από πάνω τσακ και ρωτάγαμε, πήγαινε η υπηρεσία και λέγε, είναι δηλωμένη πισίνα. Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε και να δούμε υπό ποια κριτήρια ορίζεται αυτό το 1%. Θα μου πεις γιατί ψάλτε αυτό. Διότι σύμφωνα, ξαναλέω, με τις ανακοινώσεις και τις διαρροές που υπήρχαν νωρίτερα πριν τις ανακοινώσεις των μέτρων, αυτό έχει ένα κόστος και θα υπάρχει προφανώς μια καινούργια φορολόγηση για να βγουν τα λεφτά του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, συν τα χρήματα τα οποία θα προκύπτουν από την γενικότερη φορολόγηση που θα υπάρχει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο 27. Και αν η κυβέρνηση το φέρει το χιλιάρικο νωρίτερα, λέω εγώ τώρα. Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Εδώ καλό είναι να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά των επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, του ΣΕΒ ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί θα έρθουν και μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, των εισφορών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα περάσει. Τι κόστος θα έχει αυτό το 6%, αλήθεια. Μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωραίο. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Θυμίζω, 500 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. 300 ευρώ αρχικά αύξηση ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κοινωνικών κατοικιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού νοσοκομείου, όχι νοσοκομείου ρε, πανεπιστημίου, που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και κατάργηση των πανελλαδικών. Νότι τέρμα οι κανελλαδικές. Θα υπάρξει, λέει, ένα άλλο σύστημα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα είναι, ποιο θα είναι, τι θα περιλαμβάνει, τι δεν θα είναι κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν, λέει, πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για τα 7,39 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Και βεβαίως τώρα θα δούμε, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ τα κομματικά επιτελεία, όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν, διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί λέει χάσαμε το λογαριασμό, λέει το Οικονομικών. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι. Για όλους μας. Για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent. Τώρα στην Ανατολή. Το φυσικό αέριο πόσο είναι? 73,71. 73 και 70. Κοίτανε παιδιά στα 36. Είναι η διπλασιασμός τουλάχιστον. Ο χρυσός στα 4.472 δολάρια η ούγκια. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες, τώρα που λέω για χρυσό. Να τα πούμε και αυτά. Ότι ανακοίνωσαν, λέει, οι Ολλανδοί ότι μαζεύουν, λέει, το χρυσό τον οποίον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Γιατί άραγε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ολλανδοί? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί ανησυχεί η Ολλανδία για το ζήτημα αυτό? Για ακούστε. Η Κεντρική Τράπεζα, λέει, της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε τους τελευταίους 6 μήνες μεγάλο μέρος του χρυσού της από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο για να είναι, λέει, καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανή κρίση εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας. Από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα. Θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30. Μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία όμως φαίνεται να έχουν λίγη επαφή με την αγορά. Και ότι αν ανοίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε φοιτητές του εξωτερικού, η χώρα, λέει, μπορεί να έχει έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Χθες είχαμε και νέες δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Ταγί Περντογάν. Απειλητικές μου φάνηκαν. αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει και τις λέει, αλλά νομίζω ότι η απάντηση της Αθήνας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι εναντίον οποιασδήποτε χώρας η οποία βρίσκεται πέριξ των ελληνικών συνόρων. Από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία της διαδικασίας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μενάνια Πασχαλίδη είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3 και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ράψτε τσέπες! Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος τους δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτήρια εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα με τα οικονομικά κτλ. Σας ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, εκτός από τη μέρα που γεννήθηκε το Πασόκ, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρχοντής και η Αρχοντία, γιορτάζει ο Πολύδωρος, γιορτάζει και ο Φίβος, όπως επίσης και η Φίβη. Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ το Αγιολόγιο. Ανθίμω Επισκόπου λέει Νικομιδίας, Θεοκτίστου, Αριστείωνος, Χαρίτωνος, Πολυδόρου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 7 παρα 3 θα ανατείνει ο ήλιος σήμερα και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Θα δεις στις 8 παρα 7 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η ζέστη είναι εδώ παιδιά, δεν έχει φύγει με τίποτα να ξέρετε. Και δεν ξέρω και τέλος πάντων τώρα θα μου πεις εντάξει. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, Μάλιστα. Και αύριο της Αγίας Ερμιώνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αύριο θα τα πούμε την αυριανή μέρα. Μην το ξεχάσω, το ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη. Έχουμε ρίζο σήμερα, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Είτε μέσω διαδικτύου skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε μια καλημέρα. Τα ξέρετε πλέον τώρα, υποβάλλετε και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο για να τα οριοθετήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα ρωτήσουμε. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία χθες το Μαρκό 2-2. Ωραία θηρία. Είδα την ΑΕΚΑΡΑ στο Sky χθες στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, θα μου πεις τώρα εντάξει. Αλλά έβαλε δύο πιτσιρικάδες μέσα από τις μικρές ομάδες. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, παιδάκια ρε παιδί μου, ένας, νομίζω έπαιξε ένας μπάλα που είναι γεννημένος το 9. Το 9. Νότι το 9, 2009, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή πόσο είναι, 17. Όχι, 17. Έπαιξε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Να πεις καλό είναι, καλό, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ τώρα εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τι λεφτά δίνουν ρε παιδί μου οι ομάδες. Έδωσε λεφτά χθες ο Παναθηναϊκός, φέρνει σήμερα να πούμε πόσο, πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα είναι αυτά. Έφερε και άλλο παίχτη ο Ολυμπιακός. Πόσους έχει φέρει ο Ολυμπιακός φέτος. Πώς θα τους βάλει όλους αυτούς. Αλλά του φύγε ένας Βραζιλιάνος, δεν του φύγε ένα παλικαράκι που ήταν και μάθανε και ελληνικά και τραγουδούσε και λοιπά. Δεν ξέρω και τα ονόματα, παιδιά. Δεν είμαι εγώ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να δούμε. Ξέρω εγώ, είναι γι' αυτό ένα ζήτημα μικρό μεγάλο το οποίο θα μας απασχολήσει. 39 και 3 χθες υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή Αστέρι Λακωνίας. Αστέρι το Αστέρι. Σχεδόν 39 στη Σπάρτη, όπως ζέστη. Εκεί βλέπω και η Ιωτολοκανανία στη Γαβαλού 38 και 7. Στον Ασπρόπυργο, εδώ παραλία Ασπροπύργου 38 και 6. Και στη Σαλαμίνα 38 και 5. Τώρα που λέω Σαλαμίνα και ζέστη και αυτό και λοιπά. Εχθές τι έγινε με τους φωτεινούς σηματοδότες το απόγευμα και μπλόκαρε το σύστημα και τρέχανε αλόφρονες ο κόμβος να δώσει λύπου, να δίνεται λύση άμα δεν έχει τα φανάρια δεν δουλεύουν. Ο κόμβος ξέρετε ποιο είναι, η υπηρεσία καινούρια τώρα η οποία θα παρεμβαίνει με ντρόουν από πάνω. Αν μόλις βλέπει λέει, τάκ, θα τρέχει εκεί πέρα με τις μηχανές, αλλά κάπου έβλεπα χθες ότι κάπου στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείο, επειδή μπλοκάρανε λέει οι φωτεινοί σηματοδότες, τα φανάρια που λέμε κι εμείς, λοιπόν, βγήκανε λέει κάποιοι οδηγοί οι οποίοι προσπαθούσαν να παίξουν ρόλο τροχονόμου. Βάλανε το αυτοκίνητο λέει δεξιά-αριστερά για να είχαν λέει κινητοποιηθεί τα πάντα. Χτυπάνε τα μηνύματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι λες, Σπυράκο, εκεί στην περιοχή σου έχει τόσο πολύ ζέστη. Μπράβο, ρε Σπυράκο. Ωραία περιοχή έχεις, Σπυράκο. Μπράβο, τα καλύτερα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία έκοψε τα ηχητικά τα οποία θα ακούσουμε κατά πάσα πιθανότητα στο πρωινό μαγκαζίνο. Ναι, ασταμάτα να στέλνεις μηνύματα, Σπύρο. Τώρα δεν θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε συζήτηση. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Τι γίνεται, για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Το κλασικό πρωινό μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ ευγενική είσαι κάθε μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, γειτόνισσα. Δεν είπα τίποτα παραπάνω, γειτόνισσα. Είναι αυτό που βλέπω. Δεν έχω να κρύψω. Τίποτα που λέμε και στα δικαστήρια. Ό,τι βλέπω, λέω. Βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί. Μπράβο, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα εδώ στο φίλο μου στην Καλλιθέα. Από όλο λέει το εφάνταστο και μόνο για εθεροβάμονες πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξεχωρίζω τους φοιτητές που θέλει να τους κάνει και συνταξιούχους. Καλά, δεν είναι. Τους λέει, θα σου δίνω ένα πεντακοσάρικο για τα έξοδά σου, ρε παιδί μου. Αλλά ξαναλέω, ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων, το οποίο ξαναλέω 7,39 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, πόσο θα είναι το κόστος αυτό του πεντακοσάρικου, ας πούμε, την φοιτητική υποτροφία για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και αν ο φοιτητής γραφτεί αλλά δεν πάει, θα τα παίρνει? Γιατί άκουσα, ας πούμε, που λέει ότι τα μέτρα θα επανελέγχονται κάθε μήνα. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη? Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, γενικώς. Εγώ πάντως επιμένω. Με τον Ένφια κάνα νέο, γιατί ο Ένφια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Θα μου πεις, με τον Ένφια τα έβαλες ψάλτη? Βέβαια, με τον Ένφια τα έβαλα. Και περιμένουμε, μπας και ακούσουμε τίποτα καλό. Να μειωθεί περαιτέρω αυτό το πράγμα. Ο πιο δίκαιος φόρος. Το θυμάστε, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μην ξεχνιόμαστε. ΕΤΙΔΙΕ που ξεκίνησε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν. 135 εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν οι τράπεζες. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχει υπολογιστεί, αν, προσέξτε, έχουμε αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη από 2,25 στο 2,5% μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 135 εκατομμύρια. Άρα θα παρακαλάει ο άλλος και θα σου πει, βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι παραπάνω. Σωστά το λέτε τώρα, μου έχετε βάλει και άλλα ωραία θέματα, θα το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. 39 λέει, ευρώ να αγοράζω μόνο τα προϊόντα της λίστας. Α, θα μας κάνεις και το τραπέζι, βλέπω. Α, Βαγγέλη, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δουλειά. Πάλι σηκώθηκες νωρίς, Νωρίς δεν πας. Μην ξυπνάς όσο νωρίς. Κύριε Γημιονή, καλημέρα σας. 3 Σεπτέμβριο 1843 λέει, είχαμε τη μόνη συνταγματική επανάσταση της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κάπου διάβαζα σήμερα το σαν σήμερα και το έβλεπα την ανάλυση της ημερομηνίας αυτής, την οποία δεν την πολύ ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν την πολύ ξέρουμε, γιατί την περνάμε στα ψηλά όσον αφορά τα σχολεία μας, κύριε Γημιονή. Δεν έχετε άδικο όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Σας έλεγα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχήν, πριν πάω εκεί, να πω δύο-τρεις κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τη μεριά του Ταγί Περντογάν, οι οποίες θα έλεγε κανείς, καλά, δεν είναι πρώτη φορά που τις κάνει, όπως τις κάνει, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, όχι μόνο προκλητικές, αλλά ευθέως απειλητικές. Λέει λοιπόν ο Ταγί Περντογάν στην Αθήνα: εγκαταλείψτε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι η Τουρκία λέει μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Θυμίζω, το θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά, αλλά και τους πυράβλους Ταϊφούν που μπορούσαν να φτάσουν στην Αθήνα. Δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις, έτσι, που στο παρελθόν έχει κάνει ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε, λέει, στην πτήση κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στο Κυργιστάν όμως, ποια είναι η στάση της Άγκυρας σε περίπτωση, λέει, που η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Απάντησε: τι πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι η ευθύνη μας? να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Το τυράκι είναι αυτό. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο, σημειώνω. Στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δηλαδή θέλω να σου πει ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά μας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει αμοιβαία ανταπόκριση στις καλές προθέσεις μας, είπε ο Ταγί Περντογάν. Θυμίζω 16 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα που κήρυξε θαλάσσιο πάρκο που περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, είπε ακόμα ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ευχαριστώ Πέτρο, για όσους μαθαίνουν από αυτήν, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Που όπως καταλαβαίνετε, σηκώνει πολύ συζήτηση όλη αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Ταγί Περντογάν. Σημειώνω, τα λέγαμε και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ότι προσφάτως, την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες με βάση το ρεπορτάζ, είδε τον ομόλογό του, τον κύριο Δεμίρη. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι όχι μόνο είδε τον κύριο Δεμίρη, αλλά συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πέρασαν πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Και πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνομίλησαν εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά. Σημειώνω ότι ο Καλίν, τα λέγαμε και χθες, δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής της ΜΙΤ, μιας τεράστιας υπηρεσίας με τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους, ήταν το δεξί χέρι στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντινός. Άρα και αυτά που μετέφερε στην Αθήνα, αλλά και αυτά που μετέφερε από την Αθήνα προς την Τουρκία, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Στις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι και η συμφωνία και γενικότερα η συναντήληψη ή, αν θέλετε καλύτερα, ο παράλληλος βηματισμός της Αθήνας με το Ισραήλ και την ανησυχία που έχει η Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Να πω κι άλλη μια παράμετρο της φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες μεταξύ των κρατών είναι σημερινά φαινόμενα. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ, ως παράμετρο το λέω, έχει ένα δίκτυο μυστικών υπηρεσιών παντού. Θα μου πεις, φιλακροατή, γιατί το λες αυτό? Διότι μπορεί να φτάνουν πληροφορίες σε μας, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε. Είναι στο εμπαρόδο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στη χώρα μας, η οποία δεν είναι διπλωμάτης. Είναι, πώς το λέγαμε παλιά εμείς εδώ πέρα, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχει δικαίωμα, λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, να ορίζει και μη διπλωμάτες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η νέα πρέσβης. Εδώ βρίσκεται, θυμίζω, και η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, αναμένεται σε ανώτερο επίπεδο κάποια στιγμή να έρθει για αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών, και ενδεχομένως και ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας ή Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με αυτόν γίνεται ένας κακός χαμός, να ξέρετε, λέει, στο Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρετήσεις, κάτι αποπομπές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Όταν ανοιχτούν το μεγάλο μέτωπο και του πολέμου. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Ενώ τη μισό λεπτό να θυμίσω ότι, παιδιά, ο μήνας έχει τρεις. Σε 11 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ετήσια, μοναδική, εξαιρετική, ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα φιλοκερδός: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την μοναδική αυτή συναυλία. Να επαναλάβω μονότονα ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δεντριλίων και τη φροντίδα τους όταν φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ωραίο, ωραίο το μήνυμα μου έχει στείλει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ τα διαβάζω. Μπορεί να προλαβαίνω να τα πω στον αέρα, αλλά όλα τα διαβάζω. Να δει, μην, επειδή βλέπω και κάποια παραπονάκια, του στείλω τη ρε, σου στέλνουμε μηνύματα και δεν ασχολείσαι μαζί του. Ας πούμε, μου λέει η Αλεξάνδρα, 3 Σεπτέμβρη για μένα είναι του 1989. Θα μου πει τι έγινε, ψάλτη, τότε. Τότε η Αλεξάνδρα εκείνη τη μέρα παντρεύτηκε. Κανένα συγκεκριμένο, παρακαλώ, λέει με την επέτειο γέννηση του Πασόκ, λέει η Αλεξάνδρα. Άρα 89, 99, 9, 19, 29. Πρώτο Θεό, Αλεξάνδρα, πα για τη 40, ε. Και φόνο να έχει κάνει, να ξέρει, θα έχει αφαιθεί ελεύθερη. Πλάκα κάνω έτσι. Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα και στο σύζυγο και στην οικογένεια. Να είμαστε καλά. Τάκη, δεν το ξέρω αυτό. Αντί για το καπί, θα πα στο ΕΚΠΑ χωρί εξετάσει να παίρνει το 500. Όχι, το δεν βολεύει όμω. Πρέπει να πα κάπου εκτό Αθηνών για να πάρει το 500 του Τσίπρα. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, την άλλη Αλεξάνδρα, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να ξέρει ο Ρίζος αυτό που μου λες, αλλά θα ρωτήσω. Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν λέω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μεταξύ μας, εγώ και εσύ μόνο, ε. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, η πόλη Κάς που είναι απέναντι από το Καστελόριτσο είναι η αντίφυλος. Βέβαια. Να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνουν εκεί για ψώνια οι Καστελορίζικοι. Έχουν. Όχι, εκεί δεν τη λένε λαϊκή. Πώς το λένε, το λένε παζάρι. Ναι, ναι, δεν έχω μιλήσει με τους Καστελοριζούς κατά επανάληψη. Όπως επίσης, να ξέρετε, έχουν κάνει και τα παράπονα οι Καστελοριζικοί αναφορικά με την κατάσταση που χρειάστηκε πολλές φορές κάποιοι που είχαν χτυπήσει, τραυματιστεί κλπ. Να πάνε στην Τουρκία. Και τα παράπονα τους. Τώρα τελευταία βεβαίως δεν τα ακούμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Κιμιονής και μου λέει: καλά, λέει, και στο Καλαγάτσι, δυτικά της Ανδριανούπολης, στον Εύρο, αν φωνάξουν οι Έλληνες, λέει, ακούγονται απέναντι. Σωστό και αυτό, αλλά ο Τούρκος θέλει να λέει τα δικά του. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Κιμιονή μου, έτσι δεν είναι. Η πολιτική γενικά, το είναι τη δική του οπτική θα βγάλουν πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, Αντώνη, δίκιο έχεις. Η Τουρκία και ειδικά τώρα όπως έχει εξελιχθεί με τον αναθεωρητισμό της, εδώ και αιώνες άναβε φωτιές στην περιοχή της. Και λέει ο Αντώνης, μόνο ο σύμμαχός μας, το καθαρό μυαλό και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο το Ισραήλ. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο και με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ισορροπίες, για να το πω ευγενικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή που έχει υποθεί και από τα χείλη του σημερινού πρωθυπουργού και παλαιότερων πρωθυπουργών και του Δένδια και άλλων, αν γίνει κάτι, να ξέρετε, φίλοι, μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα, όσον αφορά τα υβριδικά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Κάθε άλλο, με αφορμή, ας πούμε, και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι, ρε παιδί μου, πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και στη Γερμανία, κάτι πρέπει να κάνει ο Μέρτς. Δίκιο έχετε, αλλά γενικά τα πράγματα τίνουν στα δύσκολα. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε στην τρέλα μας, στην ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή, ας πούμε, για την Έλενα Κρήτα, τα έλεγα και προχθές, τις φωνές, τους τσακωμούς, το ένα, το άλλο, τον Αντώνη Σαμαρά για το τρίτο φύλο, αλλά ο πραγματικός κόσμος τρέχει για άλλα ζητήματα. Έβλεπα, για να κλείσω, δεν θα πω πολλά, ούτε για το βέτο, ούτε για τίποτε άλλο. Έβλεπα λοιπόν τα ξημερώματα που πάλι άνοιξε το μάτι μου, γιατί τα έχουμε πει αυτά, δεν ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε, ότι οι Αμερικανοί, λέει, στήσανε, να το, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στήσανε, λέει, εκτοξευτήρες πυράβλων Tomahawk στο Trondheim της Νορβηγίας, όπου η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα σε ρωσικό έδαφος, όπως επίσης και σε ένα νησί που λέγεται Ζαν Μαγέν, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι βόρειο-ανατολικά από την Ισλανδία, πολύ ψηλά, και εκεί η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν διάφορες ψηφίδες της ενώσης, θα μου πεις, προκύπτει κάτι? Προκύπτει ότι υπάρχει μια διαδικασία, γεγονότα τα οποία με ψύχρωμο μάτι οδηγούν κάπου. Πού θα το δούμε. Αν πιτανεύσει λογική, κάτι μπορεί να γίνει. Να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αν δεν πιτανεύσει λογική, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πάρα πολύ στο αισιόδοξο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έλα, νούλη μου.
9: Έλα, μαμά.
8: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
9: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά. Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου.
8: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
9: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες.
8: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
10: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Χώρισε σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει νησιά με υποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπόνση. Στις τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιοδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτρία και η εισαγγελέα τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
4: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
11: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
12: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
11: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
13: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά, αν στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανεί σε ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
13: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προχώρησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η κυρία Κάλλας διαβεβαίωσε ότι οι 27 πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία, που πλήττεται καθημερινά από μαζικά φωνικά ρωσικά πλήγματα. Την ίδια ώρα με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτη και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Τέσσερα είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση λέφθασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω αέρης για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και

0: 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μερένια. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροατριές μας, προχθές το πρωί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφοριακή εικόνα του λεκανοπεδίου. Εχθές ήταν καλύτερη, σήμερα είναι ακόμα καλύτερη, ευτυχώς. Κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά. 800 μέτρα ηλιοφόρος χιστού, όχι μποτιλιάρισμα, αραιό μποτιλιάρισμα, προς πυκνή ροή θα μπορούσα να πω, και ηλιοφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και μόνο, και μια μικρή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς την Δημητρίου Γούναρη και προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός αρχικά. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νόμου ίσως σημειωθούν τοπικές βόρες. Άνεμοι βόροι, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή κυρίως, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στην Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Βόρειο-Βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Okay. Είναι λίγο καλοκαιρινό, λίγο ερωτικό, λίγο κάπως έτσι. Πάντως έχει συννεφιά ή μου φαίνεται. Κάπως έτσι δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά ξέρω εγώ. Οκ. Μεσχέ μινιμάλ. Μεσχέ μινιμάλ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία εδώ στο Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, τρίτη, πέμπτη, μάλλον 3 του Σεπτέμβρη. Τα λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ, μη μου στέλνετε τώρα μηνύματα. Τα κάναμε, ξεμπερδέψαμε στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Αθήνας, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη. Διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, εντάξει, μειώσεις, αλλά οι φουρναρέοι δεν αντέχουν άλλο, λέει, να απορροφούν τις αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια, και ήδη φαίνεται να έχουμε κάποιες πρώτες αυξήσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είδους, μάλλον τι ύψους, όχι είδους, τι ύψους αυξήσεις καταγράφονται?
1: Αυτό που βλέπουμε στους πιο πολλούς συναδέλφους είναι μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα.
0: Δηλαδή από σε πόσο?
1: Οι μέσες τιμές από 1 σε 1,10 ή από 1,10 σε 1,20 εκεκειμένως οι τιμές εργοστατική.
0: Σε όλα τα είδη ψωμιού, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σαν σωματείο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενέργειας από όταν εξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας από το πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν εισακούμαστε το να πάρθουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, φυσικό και επόμενο να βλέπουμε αυξήσεις τώρα στο ψωμί. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όμως ότι δεν είναι ο σκοπός μας αυτός.
0: Μα να θυμίσω ότι στο παρελθόν και με εσάς αλλά και με τους προηγούμενους πρόεδρους του Σωματείου γινόταν προσπάθεια ή τουλάχιστον κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος. Είτε είχε να κάνει με το αλεύρι στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, μπράβο, είτε του ρεύματος, με κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για να έχετε ειδικά τιμολόγια εσείς, τέλος πάντων, που είστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να παραχθεί ψωμί και ρεύμα και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ευδοκίμησαν, δεν βοήθησαν τόσο πολύ όταν έχουμε τόσο σημαντικές αυξήσεις των τιμών.
1: Που είναι κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει από μόνο το από τον κλάδο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές του ψωμιού χαμηλά, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Δηλαδή, ο φούρνος της γειτονιάς και ο καταναλωτής έχουν μια σχέση ιδιαίτερη, δεν είναι μια πρόσωπη σχέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτό μέσα και από το σωματείο γίνεται η προσπάθεια ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και είναι όλα τα χρόνια, δεν είναι μόνο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο.
0: Σωστό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πάνω στο θέμα της ενέργειας.
0: Ισχύει, κύριε Πρόεδρε, το κουβεντιάζαμε και χθες, αλλά θέλω να το ακούσουμε, ότι κλείνουν οι φούρνοι. Δηλαδή, φεύγει, ας πούμε, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος που άνοιξε το φούρνο, τα παιδιά του, ή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα.
1: Θέλω να δείτε, εγώ είμαι 53 χρονών και από 3 χρονών είμαι
0: μέσα στο χώρο,
1: παιδί φούρναρη, ναι. Και είμαι δεύτερης γενιάς αρτοπίος. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένας φούρναρης να βγαίνει σε σύνταξη και να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Είτε μέσα από την οικογένεια, είτε να πάρει κάποιος άλλος το φούρνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, όποιος βγαίνει στη σύνταξη, ο φούρνος κλείνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών. Ισχύει ότι υποψιάζουμε τώρα και λόγω της αύξησης που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του καταναλωτή, θα πάμε σε λιγότερα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει ο μέσος πολίτης στο αρτοπείο της γειτονιάς?
1: Το τελευταίο διάστημα το ξαναβλέπουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε δει μέσα στην οικονομική κρίση. Το ξαναζούμε πάλι αυτή τη στιγμή. Ο καταναλωτής κόβει γιατί δεν βγαίνει. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένας μισθός φτάνει για το μισό μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Ναι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας. 10% η αύξηση περίπου στο ψωμί, στο αρτοπείο της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν μειώσεις, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αυξάνονται. Και υπογραμμίζω το γεγονός της ενέργειας, διότι η ενέργεια είναι έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βραχνά. Επιμένω να λέω, το λέγα από το πρωί, ότι 95 και 5 είναι το Brent. Θα μου πεις, το Brent πάει και έρχεται ψάλτη, σωστό είναι αυτό, αλλά με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οριοθετήσει στα 2 περίπου ευρώ, περίπου στα 2 ευρώ για να το πω σωστότερα, τις τιμές των καυσίμων, το λίτρο ή το πετρέλαιο κίνησης, παρά την ενίσχυση, την πρημοδότηση από την πολιτεία. Και να πούμε.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Λάβα Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
7: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
6: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Smart και Αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ανέβρεση νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 33 χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι γιατί τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Άνθιμος, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά και καλά για τους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα στην ιστοσελίδα του CNN είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου, του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου. 4,78 είναι στο υψηλότερο σημείο από το 2023. Υπάρχει, λέει, ράλι αποδόσεων στην Ευρώπη και τροφοδοτεί το κλίμα και η κατάσταση στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι η χώρα μας είναι στο 4,05 η Ελλάδα. Και εμείς έχουμε καλύτερο επιτόκιο, δηλαδή μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε φτηνότερα χρήματα σε σχέση με τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα πάντως και η Ελβετία, που γενικότερα η Ελβετία είχε αρνητικό νούμερο όσον αφορά το δεκαετές ομόλογό της, τώρα είναι στο 0,39%, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις χαμηλά ψάλτη, όντως, αλλά είναι ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία πάει να κουμπίσει το 3%. Και η Ιαπωνία ανέβηκε αρκετά. Η Γερμανία 3,37%, που η Γερμανία το δεκαετές ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το τώρα. Κρατήστε και αυτή την ιστορία. Στην παρέα μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο οδηγηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, φίλος μας. Κάθε φορά που κουβεντιάζουμε και τον καλούμε για να κουβεντιάσουμε, ασχολούμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νόμο Κατσέλη και γενικότερα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του σήμερα. Το ένα είναι αν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και για τον επανυπολογισμό των οφειλών έχουν ήδη ξεκινήσει, δηλαδή εφαρμόζεται ουσιαστικά η νέα απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και για το γεγονός ότι έχουμε από αυτή την εβδομάδα μία ενεργοποίηση μιας απόφασης που δίκες οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν σχεδόν μέχρι το 32-33-34 για την ιστορία της προστασίας των σπιτιών έρχονται νωρίτερα και πρέπει να κάνουν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες τους μια σειρά από κινήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των δικών και αν δεν το κάνουν θα έχουν συνέπειες οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σπίτι τους. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Τι γίνεται καταρχήν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, εφαρμόζεται? Γιατί ακούω μουρμούρες, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Πολύ σωστά, η εισαγωγή σας ήταν άψογη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων με την δοκοφορία που διατάσσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Και γίνομαι πιο σαφής. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία έπρεπε να είναι ένα μήνα των δόσεων του νόμου Κατσέλη και όχι σαν να πήρε ο δανειολήπτης ένα καινούριο δάνειο και να υπολογιστεί ο τόκος στην 20ετία, 25ετία αναλόγως με το χρονικό διάστημα που προσδιορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου και αυτόν επιμερίζεται, επιμερίζεται με τις πληρωμές των δόσεων και μάλιστα με εμπροστοβαρές.
3: Έτσι, δηλαδή τα περισσότερο κομμάτι να το δίνει στην αρχή της αποπληρωμής του δανείου και όσο περνάει ο χρόνος θα πηγαίνει...
4: Για να το πω πιο απλά, αλλά με συμπληρώσατε εσείς πολύ εύστοχα, ακριβώς τα 4-5 χρόνια πρώτα να είναι εμπροστοβαρής η αποπληρωμή των τόκων, δηλαδή ουσιαστικά σε 4-5 χρόνια να πληρώσουμε τους τόκους 20ετίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η δικαστική της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η απόφαση έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, είναι πολύ πιο λίγοι. Είναι περίπου στο 1/10 από τους τόκους που υπολόγιζαν οι τράπεζες και τα φαντς.
3: Μιλάμε, κύριε Νικολακόπουλε, να το ξεκαθαρίσουμε, για τα δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, σωστά? Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών. Δεν είναι για όλα τα δάνεια.
4: Όχι, είναι μόνο για τα δάνεια, αυτά τα οποία κρίθηκαν με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, που κέρδισαν οι δανειολήπτες και τους βγήκε μια δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες κατά κανόνα πλήρωναν τουλάχιστον 60%, συνήθως και 100% πάνω από τη δόση που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο, λέγοντας τα funds και οι services ότι το επιπλέον το 60%, το 70%, το 80% ήταν τόκοι που υπολόγιζε το fund. Αυτή λοιπόν ο σχεδόν ο διπλησιασμός της δόσης πλέον με την απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να καταργηθεί, να εκδοθούν νέα δοσολόγια με υπολογισμό σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
3: Ωραία, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τα δάνεια αυτά να κάνουν τα δέοντα?
4: Είναι υποχρεωμένες, αλλά για άλλη μια φορά κολλησιερκούν, για άλλη μια φορά προσπαθούν να αποφύγουν τα νόμιμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι δανειολήπτες. Εγώ αυτό που έχω προτείνει είναι ο κάθε δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση η οποία είχε προσδιορίσει το δικαστήριο και να υπολογίσει και με το δικηγόρο του τη δόση, τον τόκο που διατάσσει ο Άρης Πάγος.
3: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάρει το καινούριο δοσολόγιο, να γνωστοποιήσει την ένστασή του εγγράφως, έστω και με απλό mail, για να είναι καλυμμένος. Διότι για να συμπληρώσω την απάντηση στο ερώτημά σας, πιθανόν όχι μόνο να υπάρχει κολλησιεργία για τεχνικούς λόγους, για τα συστήματα των τραπεζών και των funds, αλλά πιθανόν η καθυστέρηση αυτή να αποτελεί και μια στρατηγική για να πέσουν εντός αγωγικών σε μια παγίδα πολλοί δανειολήπτες, να πληρώνουν άλλη δόση από αυτή που είχε προσδιοριστεί, να έρθουν αργότερα να πούνε ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό το δικό τους υπάρχει διαφορά, άρα...
3: Ξανά, δεύτερη φορά να πληρώσουν.
4: Ακριβώς, και πάλι να προσπαθήσουν να εξαιρέσουν κάποιους από αυτή την προστασία.
3: Λοιπόν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει μέσα και πώς θα αργήσουν να εφαρμόσουν οι services.
4: Είχαν πει ότι από το Σεπτέμβριο θα κοινοποιήσουν τα νέα δοσολόγια. Αναμένουμε αυτό.
3: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νέο καθεστώς για τις ανακοπές, διότι με νόμο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εκκρεμείς ανακοπές, οι οποίες πάνε μέχρι το 32, το 33, το 35, δεν ξέρω. Και αν δεν το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις. Τι σημαίνει με αυτήν την ιστορία τώρα?
4: Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα, από τον Ιούλιο ξεκίνησε, μάλλον θεσμοθετήθηκε για τις ανακοπές που έχουν κατατεθεί μέχρι 15 Ιουλίου και πάμε στην διαδικασία όπου ξαναπροσδιορίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, δηλαδή ένα μήνα. Παραδείγματος χάρη, από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επαναπροσδιορίζονται οι ανακοπές οι οποίες είχαν προσδιοριστεί μέχρι το 29, δηλαδή να εκδικαστούν το 29. Κάνω μια παρένθεση. Επαναπροσδιορίζονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι ανακοπές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή αυτές που είναι, να το πω απλά, σύντομα να συζητηθούν ή να εκδικαστούν στα δικαστήρια, δεν θα ξαναπροσδιοριστούν.
3: Μάλιστα.
4: Οι άλλες όμως, αυτές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από το 27 έως και το 39, έχουμε φτάσει στο 39, κύριε Ψάλτη.
3: Σήμερα έχουμε 26, 13 χρόνια δηλαδή. Αυτό όμως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχονται νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή με κάποιον τρόπο βρέθηκε χρόνος και χώρος αυτές οι υποθέσεις να συζητηθούν νωρίτερα και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Αλλά η δικαστική διαδικασία, η δικονομική διαδικασία πρέπει να γίνει σύντομα.
4: Ακριβώς. Εδώ έχουμε, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι οι εκκρεμές υποθέσεις που είναι μέχρι το 39 θα έρθουν πιο κοντά.
3: Μάλιστα.
4: Ανά μήνα προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 39,
3: ναι,
4: θα πάνε στην τελευταία ημερομηνία που είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου επαναπροσδιορίζονται όλες οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί.
3: Οι οποίες πόσες είναι περίπου, ξέρουμε πόσες περίπου είναι?
4: Μέχρι το 39. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν στις 50.000 υποθέσεις.
3: Και άμα, δεν προλάβει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη να κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
4: Εδώ λοιπόν πάμε στα τρία αρνητικά που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι αυτό που σωστά λέτε, με προλάβατε, ότι αν δεν προλάβει ο δικηγόρος θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο το πεδίο και να γίνει το εξής. Αφού πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά και είναι στη μερίδα του δικηγόρου και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία αυτού του νόμου, θα πρέπει να δούμε στη μερίδα του κάθε δικηγόρου ποιες ανακοπές έχει κάνει και αυτές να τρέξουμε να επαναπροσδιορίσουμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουν μπει μέσα κάποιες ανακοπές, είτε γιατί είναι παλαιότερες, είτε γιατί η γραμματεία του δικαστηρίου δεν είχε καλή εναρμόνιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα, δηλαδή να γίνει πιο ελαστικό το χρονικό περιθώριο.
3: Μάλιστα.
4: Ώστε να μην υποστούμε τη συνέπεια της μη επαναπροσδιορισμού. Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα. Είναι ως μηδέποτα ασκηθή σε ανακοπή. Άρα ό,τι δικαιώματα έχει ο δανειολήπτης κατοχυρώσει με την ανακοπή που είχε ασκηθεί, χάνονται.
3: Μάλιστα.
4: Το δεύτερο, το δεύτερο, εν συντομία, μειονέκτημα που θα μπορούσε να άμεσα να διευθετηθεί είναι το εξής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το είχαμε πει και μαζί παλαιότερα σε εκπομπές σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρομοίως είχε εφαρμοστεί για τον νόμο Κατσέλη. Και εκεί είχαμε ημερομηνίες πολύ μακρινές και για να τις φέρουμε πιο κοντά να τελειώσουν αυτές τις υποθέσεις έγινε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάλι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού και σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θυμάμαι τότε 30-40% των υποθέσεων δεν μπήκανε, είτε διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, χαθήκαν αυτές τις προθεσμίες, είτε διότι ο δανειολήπτης ήταν εξουθενωμένος, δεν μπορούσε να υποστεί τα δικαστικά έξοδα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να βελτιωθεί και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οδηγεί σε μια εκδίκαση άνευ ακροατηρίου. Να το πω απλά, δεν γίνεται το παραδοσιακό δικαστήριο με το δικαστή, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Γίνεται μια κατάθεση ηλεκτρονική και στη συνέχεια μια κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο, κάπως απρόσωπη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν είναι προς όφελος του δανειολήπτη από την άποψη ότι ο δικαστής ως έμπειρος λειτουργός της δικαιοσύνης αλλιώς βλέπει μια υπόθεση όταν έχει μπροστά τον δανειολήπτη.
3: Και αλλιώς όταν είναι μόνο τα χαρτιά.
4: Ακριβώς. Κρίνει, να το πω απλά, και από τη φυσιογνωμία του δανειολήπτη και από αυτά που θα υποθούν στην έδρα και από όλα αυτά. Να υπάρχει δυνατότητα, παρότι προβλεπόταν και στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, με αίτημα του δανειολήπτη και του δικηγόρου του να γίνει αυτή η διαδικασία ακροματική για να μην στερηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και εν σύντομα μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί και αυτό να βελτιωθεί.
3: Για να την ακούσουμε, για να κλείσουμε και αυτό.
4: Αυτό που, όπως είπαμε, ξαναλέω, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον φυσικά όσο το δυνατόν περιορίσουμε τα έξοδα και εφόσον φυσικά υπάρχει αυτή η διαδικασία του να γίνει ακροματική διαδικασία και να μην στερηθούν δικαιώματα οι δανειολήπτες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ότι να υπάρχει μια βελτίωση, είναι να υπάρχουν κάποιες αναστολές στις εκτελέσεις. Δεν είναι δυνατόν, αφού επαναπροσδιορίζονται αυτές οι υποθέσεις, να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Να το πω απλά. Έχει γίνει η ανακοπή, επαναπροσδιορίζεται, ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξανά οι κοινοποιήσεις, ξανά όλα αυτά. Τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή, ώστε αφού σύντομα θα γίνει το δικαστήριο,
3: να προστατευτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι τοποθετήσεις σας, κύριε Νικολακόπουλε, και οι επισημάνσεις σας. Για να δούμε, θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πάντως. Να είστε καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάμε γρήγορα στα τις κινήσεις, ο κύριο Χολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
5: Στα γρήγορα, Γιώργο, καλημέρα σας.
3: Καλώς τον.
5: Δεν έχουμε κίνηση εκεί που δεν περιμένουμε να τη βρούμε. Έχουμε δηλαδή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας και τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά δηλαδή. Έχουμε στην άνοδο της Κηφισού, όχι στην κάθοδο τόσο, στην άνοδο από το Περιστέρι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στις δύο κεντρικές οδούς του Σκαραμαγκά, στην Σχιστού δηλαδή και τη Λεωφόρο Αθηνών, προς το σημείο συνάντησής τους. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως αυτών των έργων. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά, μόνο πυκνή ροή έχουν.
3: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Νόβα, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέρκετες για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την αποχρώση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε. Καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
7: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
6: Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών?
7: Όχι, περιμένουμε τη ΔΕΘ. Περιμένουμε
6: τις ανακοινώσεις από εκεί,
7: Αναλυτικά θα τα πούμε μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα. Okay. Το πακέτο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλο. Ενίσχυση συνταξιούχων. Περιμένουμε να δούμε τη 13η σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Πολλά θέματα.
6: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Λέει η φίλη μας Μαριάννα. Για τον υπολογισμό του ποσού της αυτασφάλισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου δεκαμήνου υπολογίζεται, λέει, με τις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται εκτός από τους μισθούς, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
7: Ναι, υπολογίζεται κανονικά και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
6: Ο Δημήτρης λέει, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό και πώς θα υπολογίζεται πλέον το επίδομα ανεργίας?
7: Έχει ήδη ξεκινήσει, υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό αλλά και με βάση την περίοδο λήψης του επιδόματος αλλά και με βάση ένα αλγόριθμο που είναι αυξημένο για τους πρώτους μήνες και μειωμένο για τους τελευταίους.
6: Μάλιστα. Η Έφη ρωτάει το εξής. Ο άνδρας της, συνταξιούχος της αστυνομίας, το παιδί έχει απόφαση και πάει με αναπηρία 90%. Πρέπει να κάνει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της σύνταξής του όταν φύγει ο μπαμπάς από τη ζωή για το ποσοστό που το αντιστοιχεί ή αυτόματα θα καταλογιστεί στο παιδί και στη μαμά τα ποσοστά?
7: Και αυτόματα πρέπει να γίνει αίτηση μεταβίβασης της σύνταξης η οποία μεταβιβάζει το ποσό σύνταξης και στην επιζήσασα σύζυγο και στο τέκνο.
6: Άρα όταν έρθει εκείνη η μοιραία μέρα, τέλος πάντων, εκεί τότε θα γίνει το αίτημα, σωστά?
7: Ακριβώς.
6: Ωραία. Πάμε στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει το εξής. Το 23 πήρα σύνταξη, ακόμα δεν έχω πάρει επικουρικό. Τι κάνω?
7: Τίποτα. Περιμένει, αν έχει υποβάλει αίτηση για το επικουρικό, περιμένει. Λογικά μετά στο τρίμηνο Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη θα τρέξουν αρκετά επικουρικά και θα εκδοθούν αρκετές αποφάσεις όπως έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αναμονή στα επικουρικά η οποία ξεπερνάει και τα 3 χρόνια.
6: Ναι, αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η αλήθεια είναι, και την καθυστέρηση. Ο Αντώνης, γεννημένος το 65, από το 95 έχει ΟΓΑ μέχρι το 20. Από το 21 μέχρι το 25 έχει 740 ένσημα. Πόσα ακόμα ένσημα πρέπει να μαζέψει, λέει, για να πάρει σύνταξη στα 62?
7: Στα 62 του για να πάρει πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ένσημα στο ΙΚΑ για να γίνει τελευταίος και απονέμων φορέας.
6: Άρα θέλει ακόμα άλλα 260.
7: 260,
6: έτσι. Η Φρίντα είναι 64 ετών, έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και 1000 ένσημα στο ΙΚΑ. Υπολογίζει περίπου τη σύνταξη μπορεί να πάρει, Διονύση?
7: Είναι με βάση τις κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ.
6: Ναι, αν είναι ας πούμε στη χαμηλότερη.
7: Στη χαμηλότερη με αυτά τα χρόνια που λέει, αν πάρει και μειωμένη σύνταξη, θα είναι γύρω στα 450-500 ευρώ.
6: Α, μικρά ποσά, ε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα ακόμα γιατί πιεζόμαστε χρονικά, αλλά δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής, είναι ασφαλισμένος από το Σεπτέμβριο του 1993, για 25 περίπου χρόνια είχε βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά 10.237 έως τον Αύγουστο του 24. Είπαμε γεννημένος το 65, μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα.
7: Με μειωμένη σύνταξη μπορεί να βγει άμεσα ή με πλήρη στα 62 που τα συμπληρώνει 27. Θα έχει μια μείωση αυτή τη στιγμή γύρω στα 40 ευρώ.
6: Άλλο ερώτημα, φίλος ακροατής. Το ποσό της σύνταξης γύρω τους που δικαιούται ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγών οχημάτων με ηλικία πάνω από τα 67 και 10.500 ημερομίσθια.
7: Κοντά στα 950 με 1.020 ευρώ.
6: Ωραία. Και το τελευταίο, Γιώργος, φίλος ακροατής, είναι συνταξιούχος γύρατος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στην αίτηση που είχε κάνει λοιπόν, αποποιήθηκε 6 χρόνια και 5 μήνες το τέος ο ΑΕΟΣ ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς είχε καθυστερήσει αρκετά, λέει, η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Δικαιούται τώρα να αιτηθώ να αυξηθεί η σύνταξη με αυτόν τον χρόνο?
7: Αν είναι μετά το 16 συνταξιούχος, ναι. Αν είναι πριν το 16, όχι.
6: Μάλιστα. Άρα και εκεί υπάρχουν κατηγορίες, Διονύση, ε?
7: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη επικοινωνία τη σημερινή.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος. Στην παρέα μας κάθε Πέμπτη. Εγώ σήμερα άργησα γιατί μας πήρε ο χρόνος λίγο παραπάνω με τον κύριο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-0-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Με τελεία GR.
3: Τα αποχωρίζουν.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γεννητήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Ανακρίτρια και εισαγγελέα τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. Οι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φρέσκες και φρέσκοι. Σας υποδέχομαι και εγώ φρέσκος για τη σημερινή ημέρα. Σας υποδέχομαι όλες και όλους. Είναι Πέμπτη, βγαίνει μια κούραση, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να πω, ίσως και μισή, μια μισή βγαίνει η κούραση. Αλλά ευχόμαστε ότι αύριο που θα είναι Παρασκευή, που είναι μια ελπιδοφόρα ημέρα. Τώρα για εμάς τους δευτεροπαρασκευήτες, είστε εσείς που είσαστε και του Σαββάτου και της Κυριακής που έχετε άλλες δύο μέρες ή μία μέρα το ρεπό σας, το καταλαβαίνω. Τώρα απευθύνομαι σε ομοειδείς κατηγορίες, να με συγχωρείτε οι υπόλοιποι, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι κοπιώδες όπως και να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Βέβαια συνηθίζεις τις βάρδιες στα ρεπό μεσοβδόματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σας υποδέχομαι όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Θα κρατήσει ό,τι αφορά εμένα, με οδηγό εμένα ένα δίωρο, μετά θα έρθουν άλλοι οδηγοί να σας πάνε στη δική τους κατεύθυνση. Λοιπόν, με τον Νότι Παπαγιαννάκο είμαι στο Ρεδοθάλαμο, ο Πέτρος απ' έξω και ο Δημήτρης έξω από το τζάμι με βοηθούν και συμπαρίστανται μαζί με όλους εσάς φίλες και φίλοι που είσαστε εδώ στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ.

0: πιο μεγάλος, καλύτερος οδηγός σήμερα, εννοείται και από μένα, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήδη μας έδωσε μια πρόγευση με το άρθρο του «Όσοι είμαστε αναγνώστες και εσείς κυρίες και κύριοι αναγνώστες, αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή», ο Νίκος Φιλιππίδης έδωσε μια αίσθηση στο άρθρο του σήμερα στις ομών σελίδες. Okay. Θέλω να ξεκινήσω από δύο κεντρικά θέματα και θα τα αναλύσω με όλα τα άλλα. Έτσι και αλλιώς αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι καλές προθέσεις. Είναι, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης, υποθετικά πράγματα. Είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας. Ψηφίστε με, βγάλτε με και εγώ σκέπτομαι να κάνω αυτά. Πώς θα το κάνω και κυρίως από πού θα βγουν αυτά, είναι κάτι που μένει έτσι στο νέφος, γιατί πολλά πράγματα αυτά τα νεφελώδη μας αρέσουν κιόλας. Η ουσία όμως είναι σε δύο κεντρικά θέματα που επιλέγω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρόλογο του προλόγου. Ακούω ένα παιδαριώδες έως και παιδικό επιχείρημα του τύπου ότι κάτι εγκαλεί η κυβέρνηση, λένε αυτά τα παιδιά, τους αντιπάλους, την αντιπολίτευση, ότι υπόσχεται χωρίς να τεκμηριώνει από πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ενώ για την ίδια που μοιράζει δεν λέει τίποτα για τον εαυτό της. Μα εξηγεί πολύ καλά ο Νίκος Φιλιππίδης στο άρθρο του σήμερα ότι η κυβέρνηση μοιράζει, ο Μητσοτάκης και αυτός θα μοιράσει, είναι προφανές αυτό, αλλά θα μοιράσει από αυτά που παραγάγαμε, αυτά που δουλέψαμε, παρήχθησαν κέρδη, και αυτά τα κέρδη, από τα κέρδη θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν εκείνα που επιτρέπει η Ευρώπη να μοιραστούν, οι εταίροι μας δηλαδή, τα υπόλοιπα θα δοθούν όπως δίνονται για την εξόφληση του χρέους, για το οποίο, για την οποία εξόφληση χρέους δεν μας είπε τίποτα ο επερχόμενος για τη θέση του Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι και το ίδιο θα ισχύσει και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όταν θα τον ακούσουμε, φαντάζομαι ότι θα συμπεριλάβει κάτι ως προς την εξόφληση χρέους. Προς το παρόν, πάντως, ασχώντας κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αντιθέτως, αντί να δοθούν προς την εξόφληση χρέους, να μοιραστούν στο λαό. Να στέκεται το λαό στην ουρά και να λέει: τσάκο το 20 ευρώ, φιλαράκο μου, φίλη μου, και τράβα στην ευχή του Θεού. Το επόμενο θα έρθει με το ηχητικό που θα ακούσουμε και προτάσω από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Ο Μίστερ Εντιμότητα είναι απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, και θα ζητήσει την ψήφο μας, την ψήφο σας, μεθαύριο, με το καλό, όταν τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές. Η πρόταση αυτή ξεκινά από την κριτική του στο επιτελικό κράτος. Δεν μπαίνω σε αυτό, γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος όλη η αντίληψή του για το επιτελικό κράτος, διότι και ο ίδιος θα χρειαστεί το επιτελικό κράτος. Διότι ακριβώς θα θυμάται τα χρόνια που κυβέρνησε και που δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς που ήταν παρέα του. Βέβαια για άλλους λόγους, γιατί σκοτώνταν εσωτερικά. Ως κυβέρνηση ήταν όλοι μαζί οι καλύτεροι εφαρμοστές, αλλιώς θα το έλεγα σκυρά, τα καλύτερα δουλικά των οργάνων της Ευρώπης και του διεθνούς

0: γιατί έτσι κι αλλιώς έχει την κεντρικό, το κρατικό δίαιτο, το έχει μες στο μυαλό του. Οπότε για να διοικήσει πρέπει να έχει και εκείνος ένα επιτελικό κράτος. Όμως η κριτική του, πάμε τώρα στην κριτική και στην ουσία, όμως η κριτική του για την διαφθορά σε σχέση με την εντιμότητα είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να διαδοθεί και έχει ήδη διαδοθεί στην κοινωνία. Και σε αυτό, οφείλει ο Πρωθυπουργός και να πει τα αντεπιχειρήματά του και κυρίως, να εξηγήσει πώς έγιναν, πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το καλό, το πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι που ετοίμασε ο Νίκος Ρωμανός και οι συνεργάτες του, αλλά δεν βοηθά αυτό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στην κοινή γνώμη αυτό για το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τον Θανάση Μαυρίδη του liberal.gr, για το γεγονός δηλαδή ότι οι μικρομεσαίοι λένε πως μείναμε απ' έξω εμείς από τον Μπεζαχτά σε σχέση με τα 40 δις που μοιράστηκαν με τον κορονοϊό λίγο πριν το 23, και αυτό προφανώς εφάνει στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. 40 δις πήρε τότε η αγορά. Μην κολλήσει εγώ άλλο, είναι ένα θέμα σοβαρό. Οφείλει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει και να δώσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα μειώνουν την παρουσία του κράτους σε όλο αυτό το αίσθημα σε όλη αυτή την αίσθηση, μάλλον όχι αίσθημα, αίσθηση που έχει μέρος της κοινής νόμης, ότι ρε παιδί μου 5-10 άνθρωποι είναι αυτοί που θα τους φορολογήσει, δε, αυτό είναι το αστείο. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και αντιφάσεις τρελές, δηλαδή αυτό το 1%, που θα φορολογήσει τις περιουσίες τους για να ζούμε εμείς οι υπόλοιποι υπέροχα και να μπορεί να κάνει τις παροχές, είναι αυτό που, για το οποίο κατηγορείται εκεί η διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά ένα-ένα. Γι' αυτό είναι εδώ ο Νίκος Φιλιππίδης, να τα ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Πώς είστε, όλα καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, πολύ
0: χαίρομαι,
1: καλά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν,
1: πολύ καλά.
0: Πάμε λοιπόν να μας τα βάλετε σε μια σειρά, σιγά-σιγά. Και με τη λογική που τα έχετε γράψει στο άρθρο σας. Ναι, σήμερα.
1: Πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε λίγο την ομιλία, Αλέξη Τσίπρα. Για την κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλο το πλεονέκτημα να είναι η οικονομία σε καλή κατάσταση, να συνεχίζει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχίζει να έχει ανάπτυξη παρά τις αναταράξεις, τους πολέμους, τον πληθωρισμό.
0: Ποια τάξεως, Νίκο, ανάπτυξη, πόσο τοις εκατό?
1: 2% για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν μια τετραετία που είμαστε πάνω από 2%. Σταθερά πάνω από 2%. Λέει, μετά την πανδημία ξεκινήσαμε και είμαστε σταθερά πάνω από 2%. Στην αρχή με μεγάλα ποσοστά, αλλά συνέχεια έχουμε μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Πρωτογενή πλεονάσματα
0: αυτό
1: μεγάλα.
0: Είναι πολύ καλό, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά δίνει και μια αίσθηση όμως στην κοινωνία ότι έτσι θα πηγαίνει πάντα η ζωή. Συνήθως όμως δεν πήγαινε έτσι η ζωή και μετά έρχονται τα σκαλώματα όπως συνέβη το 2010. Γιατί πρώτου 10 πάλι υπήρχε το ίδιο, μόνο που ήταν με λεφτά δανεικά. Και σήμερα όμως είναι εντελώς διαφορετικά, δεν είναι τα λεφτά τα δανεικά που παίρναμε τότε, είναι αυτά που παράγουμε σήμερα, σωστά? Και αυτά παράγουμε, που μοιράζονται, αυτά που απολαμβάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι παράγουμε, δηλαδή ένας δείκτης που παρακολουθούμε έντονα στην οικονομία είναι αυτός ο δείκτης περίφημος μεταποίησης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούμε? Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας πρόδρομος δείκτης και η ανάπτυξη στους επόμενους μήνες, και δείχνει από ένα ισχυρό τομέα όπως είναι η βιομηχανία, η μεταποίηση, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Αυτός ο δείκτης βρίσκεται σε ισχυρή ανάπτυξη τα 3-4 τελευταία χρόνια, σταθερά. Πολύ πάνω το 50 που είναι το όριο. Και μάλιστα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο κακό χαμό, με την αμόλυβδη στα 2 και πάνω, με τιμές του ηλεκτρικού να ανεβαίνουν, με υποτίθεται τις, πώς είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι μισοί, λέει, δεν πήγαν Έλληνες διακοπές. Αυτό είπε σήμερα χθες ο Αλέξης.
0: Ναι, λέμε και καμιά αυτή να περνάει και η ώρα, εσύ, Νίκο. Τώρα,
1: παρόλα αυτά,
0: παρόλα
1: η μηχανία μας ανθεί.
0: Να βάλω ένα πιο σοβαρό παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, από το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα που είναι παιδαριώδες ως προς τις διακοπές. Να βάλω ένα πιο ουσιαστικό κάτι, είναι άποψή μου και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία ζητάει φθηνότερη ενέργεια και δεν την πήρε, ακόμη δεν την έχει πάρει. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχει πάρει, όχι. Μπράβο, όχι.
0: Ωραία. Επειδή το έχει ζητήσει παρόντος του Πρωθυπουργού, φανταζόμουν κάτι τέτοιο θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτά τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες δεν μπαίνει. Ο άνθρωπος του αρέσει το παραμυθάκι. Λοιπόν, αλλά θυμίζω απλώς ότι Σπύρος Θοδωρόπουλος κάθισε απέναντι από τον Πρωθυπουργό τότε
1: Γενική Συνέλευση.
0: Γενική Συνέλευση, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Του ΣΕΒ.

0: του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανίων και το ζήτησε από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ναι, ναι, διότι και τα λοιπά, όλα αυτά δεν έγινε έως τώρα. Ορίστε. Παρόλα αυτά, λες, η βιομηχανία παράγει, εξάγει και αμείβει κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο γράφει σήμερα στο άρθρο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν έρχονται στοιχεία της μεταποίησης και δείχνουν αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία, σημαίνει πολύ απλά ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που δίνει η βιομηχανία. Ένα. Και δεύτερο, στις θέσεις που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, βελτιώνεται συνολικά το μείγμα, βελτιώνεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τον πλούτο σε αυτήν
0: άρα,
1: την χώρα.
0: Ο Μητσοτάκης
1: αυτό είναι το πλεονέκτημα Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, παίρνει από αυτόν τον παραγόμενο πλούτο και λέει: παιδιά, εδώ είμαι ο πατερούλης, το κράτος θα μοιράσω, θα δώσω.
1: Ανάλογα προφανώς με το σχέδιό του, με τις πολιτικές ενδεχομένως ανάγκες, τέλος πάντων κάνει πράγματα τα οποία είναι συμφωνημένα και εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα να δούμε λίγο.
0: Το άγγιξε αυτό το πλαίσιο, Αλέξη Τσίπρας, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή όχι? Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη αυτό, εννοώ, για να μην.
1: Σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να χωρίσω η ομιλία του, έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι η βιομηχανική πολιτική που δείχνει να είναι και το πιο σύγχρονο, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αυτό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο σε πρώτη φάση θέλει προφανώς ψάξιμο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία κινητοποιεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αν μπορούν να γίνουν, γιατί είναι προϋπολογισμός το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο προβλέπει, αυτά πάντα αρχίζει και γίνεται πιο προβληματικό όταν αρχίζει με την ισχυρή αναδιανομή που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Και το τρίτο που θυμίζει παλιό Τσίπρα είναι η μεγάλη κρατική παρέμβαση στις αγορές. Στις αγορές και ιδίως σε ενέργεια, τιμές και επιχειρηματικότητα, που εκεί πάντα υπάρχει ένα ζήτημα κατά το κοινό λεγόμενο πάσχη. Από εκεί και πέρα έχει κάποιες ιδέες οι οποίες θα συζητηθούν. Η ιδέα, για παράδειγμα, της πατριωτικής φοράς.
0: Ένα. Γιατί πάσχει το προηγούμενο, θα πάμε και εκεί. Γιατί πάσχει το προηγούμενο?
1: Πάσχει για ποιο λόγο. Η κρατική παρέμβαση για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί. Μιλάει ότι θα έρθει σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι εταιρείες ενέργειας για παράδειγμα, και θα πει σε αυτές τις εταιρείες ότι θα πρέπει να αγοράσετε στο μείγμα τη φτηνότερη παραγωγή ενέργειας, δηλαδή τη ΣΑΠΕ και μόνο αυτή, και συνέχεια να τη διαθέτετε στην τιμή που θα σας πω εγώ στους καταναλωτές.
0: Γίνεται αυτό? Δύναται να γίνει, μπορεί να γίνει.
1: Μέχρι ενός σημείου, μέσω των μακροχρόνιων συμβάσεων, PPAs λέγονται τέλος πάντων, μπορείς να πετύχεις ένα μείγμα χαμηλότερο. Αυτό που δεν μπορείς να πετύχεις είναι να πεις στις εταιρείες το πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εταιρείες που θα βρεθούν να πουλήσουν και εταιρείες που θα βρεθούν να αγοράσουν, και να έρθεις να τους πεις ότι εγώ αποφάσισα να γίνει έτσι. Ή για παράδειγμα, βάζει στην αλυσίδα των προϊόντων που αγοράζουμε ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ, λέει ότι θα υπάρχει κλειστό περιθώριο κέρδους σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Αυτό για να το κάνεις, πρώτα απ' όλα, δεν έχουν όλοι τα ίδια κόστη. Άρα το να έχεις ένα κλειστό περιθώριο κέρδους σε όλα τα σημεία της αλυσίδας σημαίνει ότι ανακωδικό αναπροϊόν και ανά το προμηθευτή, σε παραγωγό, στη συνέχεια ενδιάμεσο, μετάλλιανο πολιτή, πρέπει

0: Δηλαδή αυτό μου λες τώρα.
1: Αυτό που περιγράφει και για τα προϊόντα και για τις τιμές της ενέργειας είναι απλήρως ελεγχόμενο κρατικά προϊόντα. Δηλαδή
0: άλλαξε τα ρούχα ο Μαρελιός και τα βάλε αλλιώς, το πούμε. Ναι.
1: Ελέγχονται πλήρως κρατικά. Δεν είναι κάτι που το κρύβει, είναι κάτι το οποίο το αναφέρει ως πλεονέκτημά του.
0: Μάστε. Κάποτε ο Σκουρλέτης κατ' εντολήν του μοίραζε ρεύμα. Τώρα στο Μαξίμου εννοώ μελλοντικό, αν έρθει στην εξουσία, θα γράφουν τιμολόγια. Πράγμα ανέφικτο, το μόνο. Δηλαδή, κομμωδία το αντιμετωπίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να γίνει.
1: Λέει κάτι άλλο. Λέει για το ΦΠΑ, που θα είναι επίσης ένα.
0: Τώρα, αυτά λίγο κράτησε τα, σε παρακαλώ, γιατί θα κάνουμε το εξής. 8 και 30 θα συνδεθούμε με τον στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα σε ακούσει και η Θεσσαλονίκη σήμερα. Οπότε θα είσαι ο Μπαλαντέρ. Θα έχουμε από την άλλη πλευρά τη Βιργινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη και θα είσαι ο Μπαλαντέρ για να εξηγήσει όλα αυτά. Γι' αυτό τα κρατάω αυτά τα ωραία, τα εύπεπτα της λαϊκοσύνης, για να μην πω του λαϊκισμού. Τα κρατώ για αργότερα. Οι μισθοί που θα αυξηθούν στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί το 1% από το οποίο θα τους το πάρουμε και εμείς θα ζούμε ωραία. Να εξηγήσω, λοιπόν, γιατί έχω έναν τόνο ειρωνίας, να εξηγήσω, να πω εκ των προτέρων ότι πράγματι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, θέμα, για όλους εμάς, την πλατιά μάζα, την λαϊκή μάζα, ότι υπάρχουν 5-10 σχηματικά, το λέω, άνθρωποι, οι οποίοι νέμονται τον παγκόσμιο πλούτο, μάλιστα. Και κατά καιρούς διάφοροι πώς θα το πω, επιστήμονες, οικονομολόγοι και αριστερής αποκλίσεως, και όχι μόνο αριστερής αποκλίσεως, έχουν πει ότι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πρέπει με έναν τρόπο, κάποιον τρόπο να τους τα πάρουμε. Κάποιοι εξ αυτών τα δίνουν, αλλά δεν τα δίνουν στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ακολουθώντας εκείνη την ιστορία, την ρίση της Θάτσερ, που έλεγε ότι ο σοσιαλισμός είναι να τα παίρνεις από τους αλλούς και να κάνεις τον κυμπάρι εσύ μοιράζοντάς τα. Τα δίνουν μόνοι τους, με ιδρύματα. Σωστά, Νίκο? Δηλαδή, ο Bill Gates έχει ίδρυμα.
1: Συνήθως πηγαίνουν σε συμφωνίες, ακριβώς.
0: Μπράβο. Και τα κάνουν μόνοι τους, δηλαδή. Μόνοι τους δεν περιμένουν κάποιον Τσίπρα να πει: δώσ' τα μεγάλε, και θα στα διαχειριστώ εγώ.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναπροσαρμογή του, ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη, στην Ίσο Άνδρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Μένεται από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Στάτους 107,7. Μαζί μας θα είναι η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης και εννοείται Νίκος Φιλιππίδης. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Καλά νέα, βελτιώνεται σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο. Από την Ιετιόνια Ακτή, δηλαδή, προς τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά-δεξιά. Αλλά έχω και άσχημα νέα, έχει μεγάλο πρόβλημα η Γεωργίου Λύρα στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί που μετονομάζεται σε Σοφοκλή Βενιζέλου και τα δύο ρεύματα, στην Καλυφτάκη επί της ουσίας, εκείνο το κομμάτι, είναι ακινητοποιημένα. Οπότε, αντί να μπείτε στη Γεωργίου Λύρα και Βενιζέλου, δοκιμάστε την Κηφισού στο ίδιο ύψος που είναι καλή ή την Κηφισίας που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τι άλλο έχουμε στο
2: πλάνο? Όμως, όχι, είμαι στον πειρασμό τώρα, με έβαλες. Ναι. Τώρα με χτύπησες. Εγώ γενικώς προσπαθώ να είμαι έτσι ψύχρεμος, αλλά κάποιες ώρες χωρίς να το ξέρεις με βρίσκεις την. Με χτυπάς τη φλέβα.
3: Φλέβα.
2: Λοιπόν, τώρα εκεί το κομμάτι που λες η Λύρα, το πάνω μέρος της Λύρα προς την Κηφισιά είναι κατοικία, το κάτω μέρος της Λύρα προς την Εθνική Οδό είναι βιομηχανική ζώνη.
3: Έτσι.
2: Βιομηχανική ζώνη όμως. Σε ένα περιβάλλον χωριού, δηλαδή σαν να είναι η Αθήνα το χωριό που ήταν στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Τέτοιο ήταν η Αθήνα.
3: Δυστυχώς.
2: Μπράβο. Έτσι. Εκεί που λέμε στην τουρκιστή, θα το πω, τσαΐρια και χωράφια. Εκεί έτσι. Λοιπόν στα τσαΐρια και τα χωράφια, το λέω σκοπίμως, το κάνω ειρωνεύομαι, mm-hmm. φτιάχτηκαν πολύ ωραίες βιομηχανίες. Mm-hmm. Εξαιρετικές. Mm-hmm. Μπράβο. Δεν έχουν δρόμους. Δρόμο όμως. Δεν έχεις δρόμο να πας, δεν έχεις δρόμο να βγεις, δεν έχεις δρόμο να πάει το φορτηγό, να βγει το φορτηγό, να μπει το φορτηγό. Εκεί παράγεται η οικονομία της χώρας στο μεταξύ. Άγιστα. Είναι comedy. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Και όχι μόνο.
2: Αυτή
3: όχι
2: είναι η Λύρα. Ένας φουκαριάρικος δρόμος αγροτικός όταν η μεταμόρφωση ονομαζόταν...
3: Κουκουβάουνες
2: και η Πεύκη Μαγκουφάνα. Έτσι. Είναι αυτός ο δρόμος τώρα που εξυπηρετεί το Ελλάδα 2.0. Πάμε παρακάτω.
3: Χωρίς δρόμους και με κόμβους που μάλιστα. δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα.
2: Όσο δηλαδή... το λέω με αυτή τη ονομασία Μαγκουφάνα και Κουκουβάουνες. Λιώνω. Ναι.
3: Τι άλλο έχουμε?
2: Όταν η Αθήνα ήταν αρβανιτοχώρη δηλαδή εν ολίγης. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
3: Έχουμε την άνοδο της Κηφισού δύσκολη από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς την Αχαρνών. Έχουμε την κάθοδο της Μεσογείων δύσκολη, πολύ δύσκολη, κατά μήκος του Χολαργού και τον ανωδικό άξονα βεβαίως Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και χθες προχθές, έτσι και σήμερα με πολλά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε.
2: Μπορεί τώρα να άκουσε η Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Κολυμιχάλη, να άκουσε η Θεσσαλονίκη για τη Μαγκουφάνα και τις Κουκουβάουνες, οπότε ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε, είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, στάτους, όχι παίζουν διαφήμιση, 107,7, δεν πειράζει, θα τελειώσει η διαφήμιση και τον ακούσουμε. Νίκο, είσαι στη γραμμή, σε παρακαλώ.
4: Εδώ είμαι.
2: Μπράβο,
4: εδώ.
2: Πάρα πολύ ωραία, σε λίγο θα σε ακούσει η Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Τα καλύτερα. Ας τους έχουν διαφήμιση ακόμη. Πάμε εμείς να πούμε τα, έτσι, κάτι άλλα περιφερειακά. Έχει. Πάντως, το δίλημα εντιμότης διαφθορά είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι το, νομίζω ότι το, ό,τι καλύτερο, το καλύτερο από τον Τσίπρα χθες.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις κάτι. Επειδή θα κάνουν εντύπωση, η αλήθεια είναι καλό να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
2: Μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό, γιατί τι κάνουν. Είναι έτοιμοι. Δημήτρη, είστε έτοιμοι.
5: Ακούμε.
2: Α, καλημέρα. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, συμπατριώτες, συμπατριώτησες.
5: Άκουγα για τις κουκουβάουνες. Τι λέγατε, οι
2: κουκουβάουνες. Α, ναι, λιώνω. Οι κουκουβάουνες είναι μαγκουφά.
5: Η Βιργινία με κοιτούσε, λέει, τι είναι οι κουκουβάουνες.
6: Α, λέει, ποιοι είναι οι κουκουβάουνες.
2: Λοιπόν, οι κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η μαγκουφάνα είναι η πεύκη Αττικής. Έτσι λέει, ήταν όταν ήταν
5: αμαϊντοχώρη. Αν είχε πω, θέλω να πάω στη Μαγκουφάνα, θα πάει ο φίλος ταξίδι, θα με πάει.
2: Αν είναι παλιός, θα σε πάει. Αν είναι πιτσιρικάς, δεν φαντάζομαι όχι. Κάποτε υπήρχε και λεωφορείο, ναι, που έλεγε πάνω Μαγκουφάνα.
5: Αυτά τώρα πώς, τι ονόματα, δηλαδή πώς...
2: Α, όταν ήταν αρβανιτοχώρη η Αθήνα, λέμε.
5: Α, έτσι, ναι. Έτσι,
2: από
5: έτσι,
2: εκεί έτσι. Περνάει ένας κεντρικός δρόμος που είναι παράλληλος με την Εθνική Οδό και κάναμε χαβαλέ τώρα με τον φίλο μου, τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, που μας λέει τα τις κυκλοφορίες, ότι αυτός ο δρόμος, πώς το λένε, γεμίζει ασφικτιούν τα αυτοκίνητα, διότι εξυπηρετεί κατοικίες και βιομηχανική ζώνη και κομμωδία να κλαις. Πάμε. Ενώ εσείς θα έχετε fly over, φίλε μου, τώρα τι μας λες.
5: Το Μάιο, κάτι, μην βιάζεστε, ακόμη ταλαιπωρούμαστε.
2: Έχετε μετρό, έχετε fly over.
5: Έχουμε διάφορα. Και χθες μάθαμε θα αναβαθμιστεί και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν το συζητώ. Πάντως, για να ταιριάξει με τα προηγούμενα, χθες όσα υπόθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα υπόθηκαν στην περιοχή Σφαγεία. Αλήθεια σου λέω. Λέγεται Σφαγεία, ήταν παλιά τα Σφαγεία εκεί. Και εκείνη και η καταστάσεις του ήτανε, του ομίλου.
2: Δεν άκουσα τη φωνή της αγαπημένης μου Βιργινίας Δημαρέση.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή βροχή με τα ΔΙΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
6: Και από τη βροχή που είχαμε την πολύ έντονη την ίδια ώρα, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ όμως δεν θέλω να ανοίγετε ομπρέλα όταν ακούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
5: Πάντως, για να μην είμαστε άδικοι, Άρη, γιατί από το πρωί και εγώ, λογικό είναι, με αυτά ασχολούμαι, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα προγράμματα και της ελληνικής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα. Άλλο πράγμα όμως είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και άλλο αν αυτό που εσύ κοστολογείς, προβλέπεις, υποθέτεις, θα σου βγει στην πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Εγώ όμως γι' αυτό, λοιπόν, για να τα εξηγήσει όλα αυτά. Εγώ σήμερα για να τα εξηγήσει όλα αυτά, πρότεινα στον Νίκο Φιλιππίδη, που ξέρω ότι τον. Πώς είναι, φάνη η Βιργινία.
6: Είμαι φάνη, είμαι φάνη.
2: Ορίστε.
5: Είναι όντως, αλλά πού το ξέρεις.
6: Μιλάω εγώ με τους ανθρώπους της παραγωγής, μην είναι.
2: Που το είπε ο Γιαννίρης. Νίκο, καλημέρισε τα παιδιά. Ορίστε.
4: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα,
5: Νίκο.
4: Βιργινία.
2: Ωραία, μιλήστε να σας ακούω. Μια χαρά, κάτσε να ξεκουραστεί και εγώ λιγάκι. Πείτε τα εσείς, να σας ακούω κι εγώ.
4: Λοιπόν, ακούω ερωτήσεις.
5: Έλεγα, δεν ακριβώς είναι κάτι σαν επισήμαση. Το πρόγραμμα κοστολογημένο είναι. Το ζήτημα είναι αν βγαίνει ή δεν βγαίνει με βάση τα δεδομένα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει σήμερα ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός, αν θα υπάρχουν επενδύσεις, αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Ο πατριωτικός φόρος, όπως το λένε αυτό, θα φέρει επενδύσεις ή θα διώξει επενδύσεις? Γιατί για να βγουν τα 7, κάτι δις του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει αυτές οι προϋποθέσεις να πραγματοποιηθούν.
6: Να συντρέξουν.
4: Και υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση. Να μην υπάρχει αντίδραση των νέων υπόχρεων την πληρωμή των φόρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει βάλει έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα προέλθουν από τα μέτρα που προτείνει, το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, η πατριωτική εισφορά το 1%, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να αποδεχτούν και να θέλουν πράγματι να συμμετάσχουν και να το πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν τη φορολογική τους κατοικία για τα κεφάλαιά τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γιατί ο συνήθως το πλουσιότερο κομμάτι μιας χώρας έχει και μεγάλη άνεση στην κίνηση, την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και έδρας. Το δεύτερο, που ας πούμε ότι είναι το πιο σιγουράκι θεωρητικά, γιατί αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι η αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Γιατί χτες Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή κάποιος με μικρό κέρδος θα είναι στο 5% που ισχύει σήμερα και προφανώς μας προειδέασε ότι θα υπάρχουν συντελεστές και κλιμάκια που θα ανεβαίνει στο 10, στο 15, ενδεχομένως στο 20. Αυτό δεν μας το είπε.
5: Είναι τόσο χαζοί οι επιχειρηματίες να μην βρουν τρόπο τα μερίσματά τους να τα κάνουν νέες επενδύσεις με κάποιον τρόπο να μην εμφανίζονται. Όχι, η κερδοφορία δηλαδή να επενδύεται σε κάτι άλλο.
6: Ναι, αλλά και την άλλη πλευρά και αυτό είναι καλό, έτσι.
5: Καλό είναι, ναι, αλλά είναι και αποθαρρυντικό την ίδια ώρα.
4: Δεν μπορεί να κάνει υποχρεώσεις. Το πρώτο μέτρο των μνημονίων, το πρώτο μέτρο των μνημονίων το 2010, στο πρώτο μνημόνιο, ήταν μια έκτακτη φορολόγηση αναδρομική των κερδών των επιχειρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι πήγανε για το 9 και για το έκτοτε, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, μόνο που οι εταιρείες φρόντισαν να μην εμφανίζουν κέρδη. Γιατί πολύ απλά οι εταιρείες προσαρμόζονται.
5: Αυτό
4: τα φορολογικά τους συστήματα προσαρμόζονται και γι' αυτό και ποτέ η Τρόικα τέτοιου είδους έσοδα και μετέπειτα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τώρα η Κομισιόν δεν τα δέχεται ως μόνιμες πηγές εσόδων.
6: Και Νίκο, νομίζω δεν κάνω λάθος αυτό που λέω. Είχε παρουσιάσει και ο Πιερακάκης τελευταία τα στοιχεία. Όταν έπεσε ο φόρος στα μερίσματα, αυξήθηκαν τα έσοδα για το κράτος.
4: Ναι, γιατί βγήκανε και πήρανε πρώτα απ' όλα και πολλά τα οποία τα είχαν αφήσει μέσα. Τα οποία είχε βγει η κερδοφορία, ήταν μερίσματα τα οποία ήταν, αν τα παίρναν, θα τα παίρναν με 15% που ήταν ο προηγούμενος συντελεστής. Και βγήκανε πολύ απλά και τα πήρανε με το 5%. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μια από τις τελευταίες αποφάσεις του 2009, ήταν η μείωση του φόρου των μερισμάτων, έτσι, από το 15% στο 10%. Δηλαδή έχει και ο ίδιος συμμετάσχει στον μειωμένο, απλώς θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλό το 5 και προτείνει κάτι υψηλότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση επειδή συζητάμε αν τα 2 δις εσόδων είναι σίγουρα ή δεν είναι, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πηγές αυτές που αναζητεί μπορεί να φαίνονται στα αυτιά κοινωνικά δίκαιες, δεν είναι βέβαιες ως προς το αποτέλεσμα.
5: Επειδή ξέρω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει, έλεγα νωρίτερα ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ο γιος μου πολύ μικρός, είχαν περάσει από ένα ATM και έβλεπε κόσμο να παίρνει λεφτά από μπροστά. Και έλεγε: Αμπά, να πάρουμε κι εμείς λεφτά, δίνει αυτό λεφτά. Λέω: Αυτό δίνει λεφτά, από πίσω κάποιος βάζει λεφτά. Το ζήτημα είναι, όλοι μιλάνε για το τι θα δώσουν, Νίκο, Άρη. Ναι. Περιμένουμε κάποιος να μας πει πώς θα παραχθούν, πώς θα βγουν τα χρήματα για να κάνεις μετά τη μοιρασιά δικαιότερη, αν μπορείς να την κάνεις δικαιότερη, εντιμότερη, όπως αλλιώς θέλεις. Δεν μιλάει κάποιος για παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Παραμυθιαζόμαστε όλοι. Και τίνουμε δίκον ους σε οποιονδήποτε μας λέει θα πάρεις αυτά, θα πάρεις εκείνα, θα πάρεις τα άλλα. Ναι, αλλά πες μας ρε φίλε και έναν τρόπο να βγουν αυτά τα οποία θα δώσουμε.
2: Εγώ σήμερα κάνω, μισό λεπτό Νίκο με συγχωρείς, εγώ σήμερα κάνω τον τροχονόμο. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ παρατέταρτο και να συνεχίσουμε. Είσαστε, θέλετε?
5: Ναι, να ετοιμαστούν και εδώ οι δικοί μας.
2: Ωραία. Πες απλώς.
5: Είμαστε πανέτοιμοι εμείς.
2: Είστε έτοιμοι για διάλειμμα και εμείς το ίδιο συνεχίζουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο,
9: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο,
9: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Το Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
4: Ακούει η Θεσσαλονίκη. Νίκος.
5: Λέγαμε, ναι.
4: Μισό λεπτό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν για τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης από τον Στάτους 107,7. Ο Νίκος Φιλιππίδης και η Κολώνα και συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως, γιατί εγώ σας απολαμβάνω. Μόνο θα μου επιτρέψετε να βάλω εγώ τώρα τρεις παραμέτρους.
5: Ναι, βέβαια.
4: Πρώτη παράμετρος. Ο Δημήτρης από το ψυχικό γράφει στο πορτοσάλτα.gr. Χθες βράδυ ήμουν σε ένα εστιατόριο στην Πεντέλη. Πληρώσαμε 70 ευρώ δύο άτομα, δηλαδή δεν ήταν μια οικονομική ταβέρνα, σε παρένθεση. Το μαγαζί είχε 50 τραπέζια περίπου, ελεύθερα τραπέζια 1-2. Και μην ξεχαστούμε, ημέρα Τετάρτη, όχι προσοχού. Τελικά γράφει ο Δημήτρης από το ψυχικό. Όντως πεινάει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει να φάει. Ένα. Δύο. Ο Αλέξανδρος Μάλλας από τις Σέρρες. Ποιος απαγόρευσε τον Τσίπρα να φορολογήσει τότε τους παμπλουτούς. Πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Λεωνίδας στις 8 και 22. Αυτά είναι μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 που έχουμε εδώ για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Μου λέει, Άρη, σε ένα δίκιο είχε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ότι η επταετία Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση του Σνουδού πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Πάρτε μπάλα και παίξτε τώρα, ορίστε.
5: Ναι, πάντως νομίζω, γιατί χθες το βράδυ στη τηλεόραση είχα μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη τον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε copy-paste κατά 80-85% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεχτώ.
4: Και αυτό κομμωδία το ακούω, βέβαια.
5: Ναι, ναι, αν δεχτούμε ότι είναι έτσι, εγώ το δεχτώ. Για να το λέω ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κώστας είναι και φίλος, μάλλον περίπου έτσι θα είναι. Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, η ελληνική αριστερά έχει γίνει πιο μετριοπαθές, πιο κέντρο. Κόμμα δηλαδή το οποίο βλέπει λίγο και προς το κέντρο.
6: Το ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αριστερό.
5: Μπορεί να είναι και αυτό που λες, δεν συμβεργίνει, αλλά δεν ξέρω.
4: Ας είπε και η Ηγουμένη με τα αραμαϊκά έχει πρόβλημα γιατί της το κλέψαν το πρόγραμμα της Μαρίας.
6: Που είχε δίκιο τελικά και δεν το έβγαλε.
5: Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας εδώ μέσα πρωί-πρωί. Θα με κολλάσετε, χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος. Νίκο, είναι ένα κλικ προς το κέντρο όλο αυτό το οποίο περιγράφει από τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Είναι κυρίως το κομμάτι το πρώτο, το κομμάτι το οποίο αυτό προτούσε νωρίτερα. Αν προτείνει κάποιος πώς θα παράξουμε, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει, είναι ενδιαφέρον το βλέπω, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης το λέει, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανία, προτείνει ένα επενδυτικό ταμείο με 12 δις πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία. Δείχνει ότι το 1,5 δις ετησίως από το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων είναι ρεαλιστικό να δοθεί. Και υπάρχουν και από εκεί πέρα με μόχλευση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού προφανώς. Όλο αυτό έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο, γιατί πραγματικά αναζητούμε μια μικρή μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε, τι νοούνε.
4: Μπράβο, αυτό Νίκο, με αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν να με διαβάζεις χωρίς να είμαστε δίπλα. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε με το παραγωγικό μοντέλο αυτό, ένα λέω μόνον, ότι θα επαναλάβουμε συνάντηση με τα παιδιά και με την Βιργινία και με τον Δημήτρη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε αυτοτελώς αυτή την ιστορία, δηλαδή παραγωγικό μοντέλο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα, μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Λοιπόν, ορίστε, προβληματιστείτε και εδώ είμαι, εγώ σας ακούω.
7: Όταν χάνει κάποιος στην Ελλάδα τη δουλειά του, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Αυτό γίνεται κατευθείαν μικρομεσαίος. χάνει κατευθείαν μισθωτή εργασία, έναν εργαζόμενο, παραγωγικό εργαζόμενο, και βρίσκεται ξαφνικά με μια επιχείρηση με επισφαλές συνήθως μέλλον, δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό πάνω από 60-70% αποτυχάνουν στον πρώτο χρόνο. Αυτό είναι γνωστό και είναι στατιστικό και υπάρχει στην βιβλιογραφία. Συνολικά το μοντέλο μας όλο είναι πάνω στις υπηρεσίες στημένο. Αυτή τη στιγμή, αν μπει σε κάποιον ότι το χωράφι σου σε μια τουριστική περιοχή βγαίνει άχρηστο, δηλαδή δεν μπορείς να το χτίσεις ξενοδοχειακή μονάδα στο μέλλον ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είδατε σε κάποιο χωροταξικό να το λέει αυτό? Σε κανένα δεν το λέει.
5: Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό κεφάλαιο η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, γιατί πολλές φορές γίνεται συζήτηση. Η χώρα χρεοκόπησε λόγω Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο αναξιωτός κυβέρνησης. Ένα μοντέλο το οποίο είχε πολύ κρατισμό και υπήρχε ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Εμείς πριν από τρεις μέρες, συγγνώμη λίγο, επειδή η έκθεση ξεκινάει μεθαύριο, Άρη, Νίκο, με την Βιργινία τα λέμε καθημερινά και έχω ακροατές οι οποίοι
4: είναι. Τι μοντέλο είναι η έκθεση, είναι κρατικοδίαιτο μοντέλο ή ιδιωτικοποιημένο μοντέλο?
6: Θα σας πούμε στοιχεία.
5: Θα σας δώσουμε πέρα από τα στοιχεία που θα δώσει η Βιργινία. Το γενικό περίγραμμα θα σας δώσω εγώ και είναι περίγραμμα το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε. Εγώ κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, 25-30 χρόνια τελευταία. Και έχω ακροατές οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι στην Αθήνα και λένε ευτυχώς σας ακούμε μέσα από τον Sky. Ακούμε Status, λέει, μέσα από τον Sky. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
6: Εδώ θέλω να ολοκληρώσω λίγο.
5: Προχθές είχαμε εκπρόσωπο της ΑΔΔ. Κάθε χρόνο, θεωρητικά λέω, η έκθεση, παρόλο που οι γενικές εκθέσεις φθήνουν παγκοσμίως, η έκθεση είναι ένας θεσμός τον οποίο εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε. Είναι ένα γεγονός οικονομικό, επενδυτικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό.
4: Τα τελευταία 20 χρόνια υποτίθεται ότι αλλάζει μορφή, για λέγε.
5: Ναι. Αλλά εδώ και χρόνια, αυτό το οποίο συμβαίνει τι είναι? Αντί να αφήσουμε να ανασάνει αυτός ο θεσμός, να είναι έντονη η παρουσία επενδυτών από την Ελλάδα, ιδιωτών από τα Βαλκάνια, από όλο τον κόσμο, εμείς το πρώτο τριήμερο της εκθέσεως, και μου δίνεται ευκαιρία να τα πω σε όλο το λεκανοπέδιο για να τα βγάλω από μέσα μου, το πρώτο τριήμερο η πόλη είναι μια πόλη η οποία είναι ασφυκτικά περιορισμένη από αστυνομία κλπ. Για να μην γίνουν τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις. Πάμε, Κουκουέ, ΑΔΔΔ, ΓΕΣΕ, όποιος θέλει να πει κάτι θα μαζευτεί στην Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη από αύριο το μεσημέρι έχει ερυθρόλευκα κορδελάκια με απαγόρευση από σήμερα των αυτοκινήτων στο κέντρο, μετακινήσεων, δύσκολη πρόσβαση του κόσμου στην έκθεση. Η έκθεση για εμάς είναι το μοναδικό μεγάλο γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής που λέγαμε παραγωγικού μοντέλου, που θέλει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του κόσμου. Είχαμε προχθές τον εκπρόσωπο στα δίλεγε, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, δημόσιο υπάλληλος σε κάποια υπηρεσία, λέει, δεν εμποδίζουμε κανένα, λέει, τι κάνουμε. Τι κάνουμε, να, αυτό είναι που φταίει στην Ελλάδα, Άρη, Νίκο, χρόνια. Αυτό είναι που φταίει, που εμποδίζουμε οτιδήποτε ιδιωτικό γίνεται ή πάει να γίνει, ή θα έπρεπε να γίνει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέμε γιατί οι άλλοι λαοί έχουν προχωρήσει, γιατί τα Βαλκάνια έχουν προχωρήσει, γιατί στη Βουλγαρία γίνεται αυτό, γιατί στη Ρουμανία γίνεται το άλλο, γιατί στο Βελιγράδι γίνεται εκείνο. Γιατί εδώ έχουμε μείνει σε μια παροχημένη νοοτροπία δεκαετιών που δεν μας αφήνει να ανακάμψουμε.
6: Για να δώσω πάντως τα στοιχεία για την έκθεση πολύ σύντομα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο καινούριος, ο κύριος Τεντεμεΐδης, το 90-95% περίπου είναι ιδιώτες όσον αφορά στις συμμετοχές, και όσον αφορά στην κάλυψη επιφάνειας από συμμετοχές είναι το 65%. Το υπόλοιπο 35% δηλαδή το έχει το δημόσιο.
4: Άρα έχει αλλάξει μια κάποια μορφή και δεν είναι και ότι δεν είναι έκθεση των Υπουργείων, δηλαδή, έτσι.
6: Ναι, έχουμε και Υπουργεία, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσαν από τη ΔΕΘ.
7: Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι πάντως αυτό που λένε ακριβώς, Άρη, ότι τις πρώτες μέρες που μετράνε, που είναι ο πολύς ο κόσμος, που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κερδίζει και μονοπολεί το ενδιαφέρον το κράτος.
4: Το κράτος.
7: Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες εκθέσεις πανευρωπαϊκά.
5: Έτσι είναι, Νίκο. Ναι.
4: Όπως αλλά υποτίθεται ότι θα αλλάξει η μορφή εδώ και θα άλλαζε η μορφή. 20 χρόνια ζητάμε και θα άλλαζε η μορφή.
5: Εντάξει, εκεί έχουμε ευθύνες και εμείς εδώ, γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει η Θεσσαλονίκη τι ακριβώς έκθεση θέλουμε.
4: Ναι, αλλά δεν το τόλμησε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό στα 7 χρόνια.
5: Έκανε μια οπισθοχώρηση πέρσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και άλλαξε το αρχικό σχέδιο, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε.
6: Για την ανάπλαση.
5: Για την ανάπλαση μιλάω, ναι. Τώρα, έχουμε στη γραμμή.
4: Ναι.
5: Θέλω ένα σχόλιο, γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη. Η πρόταση ΠΑΣΟΚ των 10 συν 1 σημείων. Για τα κόκκινα δάνεια, τους σέρβισερς, τα φανς,
4: Να το αφήσουμε σημεία. Για την άλλη εβδομάδα αυτό, πραγματικά.
5: Όπως θέλετε.
4: Ναι, πες Νίκο, πες μια κουβέντα όμως, να μην θεωρηθεί ότι αδικό τα παιδιά. Γιατί θέλω να σας δώσω τέσσερα στοιχεία που μου έστειλε ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview τώρα. Προφανώς μας παρακολουθεί.
5: Πάντα.
4: Για να τα έχετε έτσι και αυτά ως δεδομένο, όπως λέει η Βιργινία. Για λέγε Νίκο αυτό, μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια, μια κουβέντα μόνο.
7: Εντάξει, είναι ένα σχέδιο που σηκώνει πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ συζήτηση. Για ποιο λόγο, γιατί πολλά πράγματα είναι δεσμευμένα, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυήσει ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. Πολλά κινδυνεύουν και μπορούν να σκάσουν βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των services. Εννοείται ότι είναι το διαρκές ζητούμενο αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Για ποιο λόγο, γιατί αυτές οι εταιρείες είχαν αποφασίσει από την αρχή ότι δεν θα αποκτήσουν σοβαρή δραστηριότητα στη χώρα. Ωραία. Και μόνο θα δουλεύουν τα δάνεια σε κάποια γραφεία που δεν θα έχουν ταμπέλα απ' έξω. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Πλέον πρέπει να τα δουλέψουν μπροστά στο φως του ήλιου κανονικά. Και να δει, κάνουν κανονικές προτάσεις στους ανθρώπους.
4: Αλλαγή πολιτικού μοντέλου συν κόκκινα δάνεια, και θα έχετε καλεσμένο και τον κύριο Χαλή όμως. Έτσι, κυρία Δημαρέση και κύριε Βενιέρη. Πάμε. Να έχετε κι εσείς καλεσμένο από εκεί, λοιπόν.
5: Αρχισυντάκτης της εκπομπής.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
9: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
1: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο Game Masters.gr.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
19: Σκέψου, πράκτικα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
6: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
6: Σκέψου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα: τη σκέψη, την έκθεση.
6: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
5: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

μου πες μου πως το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει πως για ό,τι χρωστάς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Έφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολιτών. Αυτό είναι σήμερα το μήνυμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς σχεδόν τζάμπα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κανένα όραμα, μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, το ίδιο εργοθεατές, σχολίας Αντώνης Σαμαράς για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι η πρώτη φορά στα 14 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο που δεν έχω διαλέξει εγώ αυτό το τραγούδι και βρήκα ένα σύντροφο να το διαλέξει εκείνος.
1: Είναι ωραίο τραγούδι. Και τους Μπαξέδες έχουν παίξει όλοι. Από ό,τι
0: κατάλαβα. Ναι.
1: Εντάξει, άρα.
2: Και διάλεξε εσύ αυτό.
1: Ναι. Καλώ. Έχουμε και στις 14 Σεπτεμβρίου Λοΐζο.
0: Σωστό. Όλοι μαζί μπορούμε. Ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για τα εισιτήριά σας.
2: Ένα εισιτήριο, τρία δέντρα.
0: Μάλιστα.
2: Σε τρία δέντρα αντιστοιχεί.
0: Ναι.
2: Τα οποία θα φυτευτούν και θα συντηρηθούν.
0: Και είναι και 3 Σεπτέμβρη σήμερα. Α, καλό. Σαν σήμερα το 1974. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Ναι. Ο Ανδρέας
0: Παπανδρέου. Σήκωσε στα χέρια του τη διακήρυξη τη 3 Σεπτέμβρη και ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ.
2: 7 χρόνια μετά κυβέρνησε και.
1: Και
2: ό,τι έγινε μετά.
1: Τι έγινε, παιδί μου. Δεν άφησε τη σφραγίδα του, η οποία είναι πολύ θετική.
2: Βεβαίως την άφησε. Βεβαίως την άφησε.
0: Δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μεσαία τάξη, δικαιώματα απέκτησαν οι γυναίκες, οι άνθρωποι της Εθνικής Αντίστασης.
2: Θα γίνονταν τα περισσότερα από αυτά. Θα γίνονταν με δεδομένο ότι άνοικες στην Ευρώπη, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Θα.
2: Ο Παπανδρέου ήταν ανάποδο από αυτό και μετά έγινε
1: η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αναγράφεται στις ταυτότητες στο θρήσκευμα, κόντρα στην Ευρώπη. Και θέλουν να κάνουν και δημοψήφισμα γι' αυτό.
2: Τότε.
1: Τώρα, το πρόσφατα.
2: Τώρα.
1: Ο Κώστας ο Καραμανλής. Το έκανε.
2: Το 4 λες.
1: Α,
2: μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα πράγματα
1: το 82,
2: αυτά θα γίνονταν αφού μπήκαμε στην
1: Ελλάδα. Το 82 το Πασόκ πέρασε την κατάρρηση της Πρίκας και την. Πώς το λέγανε το άλλο. Δεν θυμάμαι τι άλλο εκεί για τις γυναίκες.
2: Την κατάρρηση της Πρίκας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την...
0: Λάθος, ε. Κοίτα πώς κοιτάει. Λάθος. Λάθος όταν έχεις να αναλάβεις.
2: Ναι.
0: Επειδή έχεις κόρη, θα πρέπει να δώσεις.
2: Ναι.
0: Τι έγινε για να
2: σύντοσα λίγο
0: και τώρα, είναι που αλλάζουν τα θέματα.
2: Πρώτα στα δικά μας και μετά πάμε στις χώρες μας.
1: Την κατάργηση, ότι διώκεσαι για τη μοιχεία, όπως έλεγα. Ναι.
0: Επειδή δεξιάς, δηλαδή, πήγαινες, πώς είναι ο Κωνσταντάρας τυλιγμένος το σεντόνι.
2: Ο Πάπαλος.
0: Ο Πάπαλος.
2: Ζάβαλος, ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό καταργήθηκε.
2: Μάλιστα. Θα καταργούτανε, παιδιά.
0: Άστο το
2: θα. Είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μπαίνουμε στην ΕΟΚΑ, ανήκουμε εις ενδύσεων.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε με τον γάμο των ομοφυλόφιλων.
2: Ομοφύλων και ότι μετά μπορεί να κάνει και υιοθεσίες και τα λοιπά.
1: Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ακόμα φωνάζει γι' αυτό.
2: Μεγάλο. Επίσης θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας που υπογράφει τρόμπες υδραυλικές, τρόμπες ηλεκτρικές, τρόμπες χειροκίνητες. Μεγάλοι άνθρωποι λέει, δεν την έχετε βαρεθεί. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Τι εννοεί, δηλαδή.
0: Λοιπόν, εννοεί για αυτά που λέμε για το Πασόκ. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, να προσέχετε. Έχει αεράκι σήμερα και υπάρχει προειδοποίηση κιόλας για τα
2: θέματα
0: για τις πυρκαγιές. Είναι νομίζω κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Αττική.
1: Αλλά μπορεί να βρέξει κιόλας αύριο.
0: Μακάρι.
2: Όχι σήμερα, αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο, ναι.
0: Θα έχει βροχουλά.
2: Ίσως αύριο.
0: Παναγία μου.
2: Μακάρι. Αυτό που γίνει στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να γινόταν εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, προφανώς μας απασχολεί Τσίπρας, προφανώς μας απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά θα συζητήσουμε. Πριν όμως να πούμε ότι έχουμε μια δημοσκόπηση τώρα, σημερινή, φρέσκια, καινούρια, από την εταιρεία Interview, όπου καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 26,3. Άντε να σας πάω απευθείας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 29,1 Νέα Δημοκρατία, 15,5 Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 13,2 το Πασόκ, 9,4 Ελληνική Λύση, 7 Κουκουέ, 4,8 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, 3,9 η Φωνή της Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 3,1 η Πλεύση Ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου, 3% το Μέρα 25, 2,8 ΣΥΡΙΖΑ, 1,8 οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
1: Έχει ενδιαφέρον.
2: Τόσο για την κυρία Καριστιανού.
1: Ότι μέσα σε ένα μήνα από την προηγούμενη δημοσκόπηση η Ελλάδα είχε 14,5% και έπεσε στο 13,7% και το Πασόκ είχε 10% και ανέβηκε στο 11,9%.
0: Φυσιολογικό.
1: Ναι.
2: Άρα, μα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές.
0: Πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη, μήπως την έχεις?
1: Δεν το κοιτάω.
2: 0,5.
1: Δεν φτάνω σε 7. Φτάνω μέχρι την Φωνή Λογικής που είναι 3%.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει 2,8.
1: Ναι.
2: Έχει διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το ποσοστό.
0: Δεν ξέρω πόσο είχε πριν. Δεν το ξέρω πόσο είχε πριν.
2: Αν είχε ένα, έχει πάει στο 3.
0: Λοιπόν, είχαμε εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, πολλά συζητήθηκαν, πολλά ακούστηκαν, πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης και τα σχετικά 500 ευρώ, έχει κάνει πολλές εξαγγελίες.
2: Την πατριωτική εισφορά.
0: Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ο κύριος Καρποχτσής, βγήκε σήμερα στην εκπομπή μας στην τηλεόραση και είπε ότι είμαστε εδώ για να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Να ελέγξουν το πρόγραμμα. Και εμείς φωνάξαμε.
1: Ναι, δύο δις λέει. Δύο δις θα μαζέψει από την πατριωτική εισφορά.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Ποιος θα πληρώσει.
0: Εσύ και οι υπόλοιποι.
2: Πώς είστε πλούσιοι.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα τα εξειδικεύσουν, λένε. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυλακάκης, είναι.
1: Που ξέρει καλά τα νούμερα.
0: Ξέρετε, από τα νούμερα πάει καλά. Ναι, δεν μπορεί να πούμε κουβέντα. Τον είχαμε ονομάσει στην τηλεόραση όταν βγαίναμε. Είναι ο εθνικός θησαυροφύλακας.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Κυλακάκη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους.
2: Να είστε καλά.
0: Πώς τον ακούσατε τον κύριο Τσίπρα χθες?
3: Κοιτάξτε, ο κύριο Τσίπρα έχει το εξής ταλέντο. Από τότε που ήταν νέος, ήταν πάντα παλιός. Το ίδιο είναι και σήμερα, δηλαδή προσπαθεί φιλότιμα να εμφανίσει μία εικόνα ανανέωσης του Τσίπρα, αλλά παραμένει παλιός. Εγώ έκανα την εξής άσκηση πριν πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Έβαλα το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα στα δύο καλύτερα μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης, που είναι κάτι που

0: Δεις, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, εκεί.
2: Το χρόνο.
1: Είναι το καθαρό κόστος. Δεν είναι το χρόνο, τι. Η δεκαετία, το χρόνο. Και είναι κάτι, εγώ θα σας έλεγα, όταν κάποιος δίνει υποσχέσεις που ξέρει που δεν θα πραγματοποιηθούν, στην πράξη είναι σαν να μην δίνει υποσχέσεις, σαν να έχει πει 15 λευκές σελίδες. Γιατί άμα ξέρεις ότι δεν έχει τα λεφτά για να το κάνεις,
2: απλώς τα λέει, λέτε. Υποσχέσεις.
1: Ναι, αλλά έχει κάποια σημασία. Εγώ θα σου πω από ένα τομέα που τον ξέρω έτσι σε βάθος δυστυχώς και με μεγάλη εμπειρία, που είναι οι οικογένειες των ατόμων με άνοια, που είναι μια πραγματική αδυναμία της κυβέρνησης. Έρχεται και δει μια γενική εξαγγελία ότι θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι οικογένειες δηλαδή που φροντίζουν, που έχουν δικούς, που έχουν τέτοιο πρόβλημα και τους φροντίζουν. Και όταν ξέρεις ότι δεν έχει τα χρήματα, για αυτό το κόσμο είναι κοροϊδία. Mm-hmm. Είναι φοβερό να κοροϊδεύεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν.
0: Ναι.
3: Την πατριωτική εισφορά πώς την είδατε, κύριε Υπουργέ?
1: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα, στην πορεία του χρόνου, θα έχει κάποια στοιχεία φορολογίας του μεγάλου πλούτου, το οποίο όμως πρέπει να τα δούμε με μια προσοχή. Το έχω πει και ο ίδιος, νομίζω, εδώ και κάποιους μήνες, σαν πρόταση. Πρέπει να το δούμε όμως με μια προσοχή, γιατί έρχεται σε αντίφαση με το πρόβλημα το βασικό της οικονομίας, που είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να το ξεπεράσουμε στις επενδύσεις, που ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή.
2: Πάντως, αλλά θα αναγνωρίζετε ότι πρέπει να φορολογηθεί ο υπερπλούτος.
1: Με προσοχή και κυρίως να δώσουμε έμφαση στην φορολογία του καινούριου πλούτου που δημιουργείται. Αυτό είναι η βασική κατεύθυνση που πρέπει να έχει η.
0: Μα το βάζεις όλη την περιουσία. Λέει, ας πούμε, ότι αν έχεις π.χ. 5 εκατομμύρια περιουσία, σπίτια κτλ., σου βάζει 1%, σου βάζει δηλαδή 50.000 το χρόνο.
3: 50.000.
0: Όρο.
1: Ναι. Αυτό είναι συνάρτηση και του τι θα γίνει με τον ένφια.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει φορολογία των ακινήτων και βέβαια υπάρχει και η δυσκολία στην κινητή περιουσία, ότι κάποιος μπορεί να την μετακινήσει την κινητή περιουσία. Είναι γενικότερα αυτά τα θέματα της φορολογίας, θέλουμε μια προσοχή.
2: Γι' αυτό την είπε πατριωτική. Γιατί αν είναι πατριωτική, δεν θα μετακινηθεί.
0: Και ιδιαίτερα, δηλαδή, λέτε νωρίς ότι εφοπλιστές θα μπορούσαν να πάρουν τα πλοία τους και να πάνε σε άλλη σημαία.
1: Ναι, ακούστε, τα κεφάλαια, ναι. Το κεφάλαιο μετακινείται παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και οι ιδιαίτερα εύποροι άνθρωποι. Ναι. Στο τέλος αυτού του είδους φορολογίες τις πληρώνουν αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Όχι αυτοί που είναι πιο πατριώτες από τους άλλους, αυτοί που τους πιάνει η φάκα. Ναι. Εγώ θα σας έλεγα, θέλει μια προσοχή το θέμα της φορολογίας, γιατί δεν πρέπει να έρθει σε αντίφαση με τον βασικό στόχο που αφορά τον πολύ κόσμο, που είναι να αυξηθεί η παραγωγή, η παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων. Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν πρόκειται να νικηθεί επειδή θα κάνουμε ένα παρατηρητήριο και θα τη βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Θα νικηθεί.
0: Η πίτα πώς θα μεγαλώσει. Η πίτα της χώρας.
3: Θα ακούσουμε και κάτι τέτοιο. Σαν και αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, θα ακούσουμε κάτι από τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι και το πακέτο προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί, ίσως να είναι μικρότερο.
1: Ακούστε. Επειδή έχω κάνει πολύ, πολύ καιρό αυτή τη δουλειά των πακέτων, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πιστεύω ότι το κύριο αντικείμενο στους επόμενους μήνες είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την καινούργια τεχνολογία που έρχεται επαναστατικά.
2: Την τεχνητή νοημοσύνη, σωστό.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση που έρχεται να τα αλλάξει όλα δραματικά, για να κάνουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι να κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο γρήγορο το κράτος. Το δεύτερο είναι να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, δηλαδή ανταγωνίζονται διεθνώς. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό, να αυξήσουμε παντού τη διαφάνεια

0: Η ώρα, όπως έβαλα τα δύο μοντέλα της εξαγγελίας του κ. Τσίπρα και προέκυψε αυτό που προέκυψε, έτσι ώστε...
1: Το ίδιο τώρα, γράφαν και τα δύο μοντέλα για τις εξαγγελίες.
0: Είχαν μία απόκληση δύο μονάδες, ανάλογα με το πόσο συντηρητικό...
2: Ναι.
0: Πόσο αξιολογείς, γιατί ξέρετε πολλά κομμάτια του κύριου Τσίπρα τα έχει αφήσει επίτηδες βέβαια, χωρίς να τα ποσοτικοποιεί, και πρέπει να κάνεις εσύ κάποιο είδους ποσοτικοποίηση. Η οδηγία που του έβαλα είναι να υπάρχει πλήρης εφαρμογή στο τέταρτο έτος τετραετίας, δηλαδή ό,τι πιο ευνοϊκό για τον κύριο Τσίπρα στο μοντέλο.
2: Ναι, αλλά στο AI που είπατε, εσείς στο βιβλίο μάλιστα που έχετε γράψει, έχετε μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις για την αγορά εργασίας.
0: Ναι, και γι' αυτό και πιστεύω ότι η συζήτηση για το μέλλον θα πρέπει αντί να πηγαίνουμε να δίνουμε υποσχέσεις του τύπου 30.000 εκπαιδευτικοί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, όταν η χώρα έχει τους, είναι 60% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εκεί πέρα, δηλαδή έχουμε τους λιγότερους μαθητές αναεκπαιδευτικό σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ,
2: ναι.
0: Λιγότερους και από τους καλύτερους, και έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε στην πορεία του χρόνου λιγότερους ακόμη εκπαιδευτικούς, και έρχεται κάποιος και λέει 30.000 επιπλέον. Εκεί θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λέμε, ακόμη και αν σκέφτεται να είναι να μονιμοποιήσει αναπληρωτές, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λέμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς των εκπαιδευτικών που έχουμε, αγώνοντας τις προσλήψεις. Ό,τι χρήματα βγαίνουν από το πάγμα των προσλήψεων να δεσμευτούν οι κυβερνήσεις, αυτό είναι μια ρεαλιστική πολιτική, ότι θα πηγαίνει να αύξησε το μισό των εκπαιδευτικών.
1: Κύριε Σκυλακάκη, έχει πολύ. Γιατί πραγματικά το βιβλίο σας είναι εξαιρετικό. Εγώ προσπαθώ να ασχολούμαι όσο μπορώ με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με ό,τι μπορώ να αποκομίσω δεξιά και αριστερά. Όμως καταλαβαίνω το επόμενο διάστημα. Έρχεται ένα τσουνάμι από τη συζήτηση του οποίου απέχουμε εδώ στη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού, μου το περιέγραφε ένας άνθρωπος που ξέρει. Εμείς λέει βυθιζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί θα γίνει και πολύ γρήγορα, λένε οι απεσιόδοξοι, αυτός που μιλούσα εγώ ανήκει στους απεσιόδοξους, και εμείς απλώς κοιτάμε τα βιολιά που παίζουν.
0: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τα εξής πράγματα σε αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι η τεχνολογία, σχέση με όταν έγραψε το βιβλίο, το τελείωσα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, έχει προχωρήσει πιο γρήγορα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Smart και Αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr.
7: αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
16: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
17: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
18: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
19: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
20: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
21: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
22: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Ποντιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Σκαραμαγκά λόγω καραμπόλες 4 οχημάτων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού, στην οποία έχει σχηματιστεί ουρά 1 χιλιόμετρου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Σταδίου. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Εντολοακαρνανίας άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 26χρονος. Πέντε νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζονταν στον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα για την κατάσβεση της. Επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μεθυσμένος ο οδηγός παρέσυρε πεζή στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά την μία, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη στην Χαλκίδα, αλλά και η χαμηλή βλάστηση και δεν εμπνέει η ανησυχία. Μάλλον πολύ γρήγορα θα οριοθετηθεί. Έχουμε όμως πολλά προβλήματα στην κίνηση, έχουμε επιστρέψει όλοι, οπότε οι κακές συνήθειες ξαναγυρίζουν. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε σε μούντα ακόμα διακοπών, φαίνεται, και δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έγινε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων λίγο νωρίτερα κοντά στο Δαφνί, με λίγα λόγια, βγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο, και τώρα έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, όσοι προτίθεστε να βγείτε προς τα έξω, φίλες και φίλοι, από το Δαφνί θα συναντήσετε την κίνηση, και είναι ισχυρότατη μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Τόσο ισχυρή που έχει επηρεαστεί και η σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής, και έχει αρχίσει να επηρεάζεται και το ρεύμα εισόδου της Αθηνοκορίνθου, δηλαδή από την Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος του Ασποπύργου. Κατά τα άλλα, κίνηση ουσιαστική έχουμε μόνο στις σταδίου.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα γιορτής για το Πασόκ.
2: Έτσι,
0: είναι η επέτειος.
2: Κώστα, σου καλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για την 3η Σεπτέμβρη, αλλά κυρίως να μας μιλήσει για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα,
0: που είναι ο βασικός αντίπαλος του Πασόκ. Ουσιαστικά, όπως φαίνεται δημοσκοπικά. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλησπέρα. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι?
0: Ναι, ήμουν σίγουρος ότι θα το λέγατε αυτό, γι' αυτό είπα δημοσκοπικά.
3: Και νομίζω ότι φαίνεται και από τη χθεσινή τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα, ότι πια στην ουσία δεν έχει εναλλακτικό πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία. Σε μεγάλο βαθμό, είτε αντιγράφει το Πασόκ κομμάτι είτε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
2: Λογικό όμως είναι, Αλμυρία, δεν είναι αυτό τώρα. Τα προγράμματα έχουμε πει όλα. Καταρχήν είναι τα δύο-τρία μέτρα τα οποία ήταν δικά σας. Αυτό, η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, το έχετε προτείνει πολλές φορές.
3: Το στεγαστικό.
2: Το στεγαστικό, τα σπίτια να χτιστούν.
3: Η ενέργεια είναι ακριβώς copy-paste.
0: Πάντως για το ΦΠΑ.
3: Και το δικό μας Ταμείο Εθνικού Πλούτου το ονομάζει Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ΦΠΑ, πάντως από την κυβέρνηση, γιατί είχαμε τον κύριο.
4: Άρα, συγγνώμη, ο Τσίπρας χθες έκανε, αντέγραψε το Πασόκ?
3: Κοιτάξτε, όχι. Σε κάποια ζητήματα, στα κόκκινα δάνεια, αντιγράφει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει θέσεις που είναι πολύ, κατά τη γνώμη μου, νεοφιλελεύθερα.
4: Άρα, εσείς είδατε έναν Τσίπρα ο οποίος είτε αντιγράφει το Πασόκ είτε τη Νέα Δημοκρατία, δικό του πρόγραμμα δεν έχει
3: νόημα. Στο κομμάτι των συντάξεων. Στο κομμάτι, δεν λέει ΕΚΑΣ που το κατήργησε, δεν λέει 13η σύνταξη, δεν λέει αυξήσει συντάξεων που ίδιος της μείωσε, δεν επαναφέρει την πρώτη κατοικία που καταργήθηκε επί των ημερών του, και τα φαντς που ήρθαν επίσης, έχει ένα πρόγραμμα που μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν βάζει το θέμα της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων. Άρα, ενώ στο θέμα το κοινωνικό, είναι πολύ καθαρό ότι δεν έχει ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα να καλύψει την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης. Τώρα, σε κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι το στεγαστικό, η ακρίβεια, το θέμα των επενδύσεων, είδαμε ότι πράγματι είχε αντιγράψει ένα μεγάλο μέρος του πράγματος. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πολύ απλό. Η αυταπάτη ότι κάποιος θα κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση τελείωσε. Διότι είναι ξεκάθαρο εδώ και τρεις μήνες ποιος είναι εκείνος που βάζει τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι.
3: Το θέμα της αξιοπιστίας νομίζουμε ότι είναι ήδη δεδομένο. Φέρνω ένα παράδειγμα. Χθες είπε ότι θα βρει ένα δις για το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης από την Golden Visa, όπου 1,5 μήνα πριν έλεγε ότι θα την καταργήσει. 1,5 μήνα πριν έκανε εκδήλωση για τη στέγαση. Λέει, την καταργώ. Χθες είπε, όχι μόνο να την καταργήσω,
0: αλλά θα πάρω και λεφτά από εκεί.
3: Θα την υπερχρησιμοποιήσω για να βρω κονδύλια.
2: Βλέπουμε ότι η πατριωτική σφορά, στην οποία, εν περιπτώσει, ποντάρει, είναι σχεδόν 2 δις. Τι λέτε για αυτήν? Γιατί και εσείς έχετε πει κάτι για την, μεγάλη, για την φορολογία του μεγάλου πλούτου.
3: Μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση υπερκερδών. Και εμείς λέμε ποιοι πρέπει να φορολογηθούν. Οι τράπεζες, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια, τα φανς. Το 1% του πληθυσμού.
2: Ναι.
3: Τι σημαίνει, ποιο είναι αυτό?
2: Αλλά όχι κάποιος που είναι πλούσιος και να φορολογηθούν τα
3: ίδια. Ναι. Αν εννοούμε 1% του πληθυσμού, έναν που βγάζει 70.000 ευρώ το χρόνο, επειδή δηλώνει μισθωτό. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος της χώρας.
2: Ναι.
3: Άρα αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα?
4: Και σε νομικά αναφέρεται... και σε επιχειρήσεις, το είπε αυτό.
3: Ναι. Άρα, αν μιλάει για επιχειρήσεις, με την έννοια αυτή, και τι εννοεί άλλοι φόροι θα φύγουν? Δηλαδή, είναι ένα μπλεγμένο πράγμα. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Εμείς λέμε πολύ καθαρό ότι προφανώς και πρέπει κάποιοι ισχυροί να φορολογηθούν, αλλά εμείς δεν είναι ποιοι αυτοί. Αυτοί δεν είναι ο Γιάννης και ο Γιώργος επειδή βγάζουν κανένα φράγκο παραπάνω.
2: Ναι.
3: Αυτοί είναι συγκεκριμένα ολιγοπόλια. Γι' αυτό και λέμε τον μόνο μεσαγωγό.
0: Και κυρίως επιχειρήσεις λέτε εσείς, κύριε Τσουκαλά, σωστά.
3: Ναι, τώρα εμείς
2: κύριος μιλάει για περιουσία όμως. Λέει φόρο 1% στην περιουσία. Δηλαδή δεν μιλάμε για τα κέρδη. Μιλάμε κάποιος ο οποίος έχει 5 σπίτια και έχει προσθέσει 10 εκατομμύρια.
3: Αυτό, προσέξτε. Αυτό. Γιατί θέλει μια προσοχή αυτό. Τι τα έχουμε ακούσει. Ένας πολύ έφορος που έχει μια μεγάλη περιουσία, άμα είναι να φορολογηθεί, ξέρετε ότι μπορεί να πάει και να τα βάλει σε ένα άλλο εταιρικό. Σε μια εταιρική μορφή, ακόμα και άλλο θα πει. Άρα αυτά.
2: Και να μην
3: λέω, θα βρω πάρα πολύ εύκολα χρήματα από αυτό. Πρέπει να μιλάμε μια αξιοπιστία στον κόσμο. Γι' αυτό και ξέρουμε που υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα στην τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν χρήματα στα ΦΑΤ που τους έδωσε η ειδική φορολογική ασυλία με το Ηρακλής νούμερο 2 η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό γιατί δεν λέει κάτι ο κ. Τσίπρας.
4: Αχ, συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος. Να το πω αυτό. Ο κ. Γιώργος Παπάς είναι τομεάρχης της Ελλάς. Ο οποίος είπε ότι η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
3: Μα είδατε, σας λέω.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει ακίνητα, μετοχές, θηρίδες κτλ.
2: Ένα ευρώ στα 100.
4: Περιουσιολόγιο δηλαδή, ένα ευρώ στα 100.
3: Το περιουσιολόγιο σωστό είναι. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν λύνω το πρόβλημα μου, ούτε έχω εξασφαλισμένα δις από αυτό. Ότι ένα φυσικό πρόσωπο πολύ εύκολα μπορεί να έρθει.
2: Όσο μάλλον δύο δις που λέει ότι βασίζεται στο πρόγραμμά του αυτό. Ναι.
3: Αυτό σας εξηγώ. Ότι δηλαδή εδώ θέλει μια αξιοπιστία παραπάνω. Αυτά που λέμε να μπορούμε να τα μετρήσουμε. Και τι είναι το βασικό που δεν ακούσαμε χθες. Δεν ακούσαμε τον δρόμο των απειλών.
4: Συγγνώμη, ότι είπε δύο δις από το
2: πρόγραμμα. Δύο δις θέλει.
0: Ναι. Το χρόνο.
2: Όχι το χρόνο,
0: στα
2: τέσσερα χρόνια θέλει δύο δις να μαζέψει. Από τα 5,7 ξέρω εγώ πώς θέλει.
4: Ναι, αλλά στα 20 δισεκατομμύρια ας πούμε κερδών, δεν ξέρω τι θα προλογίσουν, θα μαζεύει το 1% 200 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Από την περιουσία σου.
4: Επαναλαμβάνω. Από ένα τρεις περιουσίες.
2: Έχεις 5 σπίτια που κάνουν 50 εκατομμύρια.
4: Μάλιστα.
2: 1% θα μας δώσει εμάς 500.000. Με συγχωρείτε, μαλώνουμε μεταξύ μας.
4: 1% 5.000 θα δώσω.
2: Στα 50 εκατομμύρια.
4: Στα 50 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Ή ας πούμε για παράδειγμα διάβαζα ότι λέει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε αυτόν που έχασε περιουσία λόγω δανείων. Μα εκείνος που οφείλει σε δάνεια μπορεί να βγάλει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
2: Ναι.
3: Εκείνος που οφείλει σε φορεία και ταμεία δεν μπορεί να βγάλει.
2: Η κατάργηση των πανελλαδικών που λέει.
3: Κοιτάξτε, η κατάργηση των πανελλαδικών την είχε υποσχεθεί και το 2015 και δεν θυμάμαι κάποια τρόικα να είπε όχι, μην καταργήσετε πανελλαδικές και δεν έγινε. Άρα, εντάξει, αυτό σας ξαναλέω ότι η αξιοπιστία είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Σωστό.
3: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Δεν είναι το ζήτημα μας ο κ. Τσίπρας. Νομίζω ότι φαίνεται και ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης. Αντιθέτως, μάλιστα, ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνει ακριβώς στον πυρήνα. Σέβεται πλήρως, μάλιστα.
0: Από
3: και
0: από το Πασό, κύριε Τσουκαλά, θα ακούσουμε κάτι που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.
3: Θα παραχθεί ο πλούτος. Πώς θα παραχθεί ο πλούτος στη χώρα.
2: Πώς θα μεγαλώσει η πίτα, λοιπόν.
3: Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε την πίτα και πώς μπορούμε η μεγέθυνση, άρα και ο χώρος ο δημοσιονομικός, να έρχεται από την ανάπτυξη και όχι από την έμεση φορολογία και τα θεριώδη πλεονάσματα. Αυτό λέμε, ότι εδώ έχουμε μία πολιτική ενιαία στη Παραμητσοτάκη.
4: Πώς βλέπετε το νέο γείτονα που θα έχετε εκεί στο κέντρο. Θα έχετε ένα νέο γείτονα εκεί κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη. Πενταμάθατε.
3: Κύριο Σαμαρά, λέτε.
4: Ναι.
3: Και εγώ το πρωί που ήμουν στο σταθμό σας, στο Sky, το άκουσα. Πώς. Ο κύριο Σαμαράς έχει μια απειλή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σχέση. Το Πασόκ θα κάνει την προσπάθειά του. Θέλει να βρει ζωτικό χώρο.
0: Λέμε ότι όλοι από το Πασόκ παίρνουν πρόβλημα.
3: Γιατί έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, γιατί. Και πιέζεται στον παραδοσιακό δεξιό κόσμο με τον κύριο Σαμαρά, αλλά και το κέντρο, επειδή η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια πολιτική που είναι πολύ σκληρή απέναντι στη μεσαία τάξη. Δηλαδή το κέντρο δεν θέλει τόσο μεγάλη ακρίβεια, το κέντρο δεν θέλει χαμηλή αγοραστική δύναμη, θέλει κοινωνική κινητικότητα. Το κέντρο δεν θέλει διαφθορά εκτεταμένη, δεν θέλει παραβίαση θεσμών, θέλει μετριοπάθεια, θεσμικότητα, όχι τοξικό λόγο. Θέλει μια οικονομία που να είναι συμπεριληπτική. Άρα η Νέα Δημοκρατία, εξωθούμενα τον κύριο Γεωργιάδη σε έναν ακραίο τοξικό λόγο και παράλληλα έχοντας αποτύχει πια και μακροοικονομικά, αλλά και στο να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Mm-hmm. Έχει μεγάλο θέμα στο κέντρο. Mm-hmm. Επειδή έχει αγκαλιάσει το πρώην Λάος, έχει ένα μεγάλο ζήτημα στον παραδοσιακό νεοδημοκρατικό δεξιό κόσμο που σου λέει δεν είμαστε εδώ για να έρχονται από την ΕΠΕΝ και από το Λάος.
2: Την τελευταία δημοσκόπηση την είδατε που δείχνει μια μείωση, εν πάση περιπτώσει, διαφοράς μεταξύ Ελλάς Πασόκ. Δηλαδή ήταν περίπου 2 μονάδες, ήταν μάλλον 4,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, τώρα είναι κοντά στις 2. Είναι αυτό επειδή βγήκατε με προγράμματα κτλ. Τι βλέπετε?
3: Εγώ το είχα πει, δεν θέλω να το είχα πει και σε εσάς, αν το είχα πει και αλλού, σίγουρα το έλεγα, το λέγαμε πολύ συχνά, ότι εκείνη την περίοδο είχαμε ακόμα τη σκόνη από τα νέα κόμματα, κάποια εκ των οποίων μάλιστα είχαν και πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη από συγκεκριμένα συμφέροντα. Ήταν κατά τη γνώμη μας δεδομένο ότι αυτό το πράγμα θα ξεφτύσει. Μας λέγανε πριν 2 μήνες ότι το κόμμα Καρυφιανού θα είναι 3ο.
2: Ναι.
3: Και εμείς τέταρτη. Το κόμμα Καρυφιανού παλεύει να
2: έχει μια κατάρρευση, ναι.
3: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει πέσει σε 1 μήνα 2,5 μονάδες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιο είναι ο αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Όσο πιο γρήγορα όμω, έχετε δίκιο, και δημοσκοπικά φανεί το πραγματικό δίπολο, τόσο και πιο πιθανό θα είναι πράγματι να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμεί δεν λέμε ότι είναι ένα εύκολο στόχο. Είναι ένα εφικτό στόχο, αλλά πράγματι θέλει πάρα πολύ δουλειά.
4: Γεια σα, κύριε Τσουκαλά.
3: Να είστε καλά.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο
3: ο νεοφιλελεύθερο κέντρο.
4: Ναι, ορίστε κύριε Τσουκαλά.
3: Ούτε ο νεοφιλελεύθερος ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε ο απρόσημος λαϊκισμός των προσωπικών κομμάτων.
4: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στου 10 από φοιτητές του σήμερα εργάζονται, από αυτού το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλευσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από το premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέεσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνέ Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Λοιπόν, να πω επίσης ότι εδώ καταγράφεται στο sky.gr κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το είδαμε όλες στις παραλίες στις οποίες πήγαμε. Mm-hmm. Έχουμε καταγγελίες του δικτύου Ομπρέλα. Το δίκτυο Ομπρέλα που πηγαίνει και.
0: Για όσους καταλαμβάνουν την παραλία, ενώ δεν θα έπρεπε και δεν την αφήνουν ελεύθερη.
4: Έχουν πάρει τις φωτογραφίες τώρα, τώρα έχουν πιάσει Ρόδο. Ναι. Και είναι σε δύο, σε Λίνδο και στα Κολύμπια. Έχουν πάρει το τι φαίνεται στο My Cost και ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση βεβαίως το My Cost με την πραγματικότητα.
2: Γιατί το My Cost δεν το παίρνει με κάποιο.
4: Να το My Cost, εδώ πρέπει να έχει ομπρέλες.
2: Ναι.
4: Εδώ έχει παντού.
2: Αυτό δεν το βλέπεις.
0: Δεν μπορεί να κάνεις έλεγχο παντού, γι' αυτό προφανώς.
4: Κανονικά πρέπει να γίνεται έλεγχος. Γι' αυτό έχει γίνει. Για να γίνει το έλεγχος. Mm-hmm. Λοιπόν, στη Λίνδο. Εδώ είναι μόνο ο ξαπλώστας.
0: Ενώ δεν θα βρούμε.
4: Το οποίο το είδα.
2: Ένα διάδρομο.
4: Εγώ το είδα εντυπωσιακά αυτό στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο που πήγα εκεί στις γνωστές παραλίες. Από πάνω, τις έβλεπα από πάνω τις παραλίες. Ναι. Πάρα πολύ πλάκα. Δεν υπήρχε τετραγωνικό.
0: Χωρίς καρά. Τετραγωνικό. Ξαπλώστρα, ναι.
2: Σ' αρέσει να πηγαίνεις εκεί στις ξαπλώστρες, εσύ?
4: Όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
4: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω και στις ξαπλώστρες και να στείνω τη δική μου ομπρελίτσα.
0: Αλλά προτιμώ μόνο το πρώτο.
4: Δεν μπορώ να είναι η παραλία
2: γεμάτη. Αλλά σ' αρέσει η άμμος, με ξαπλώνει στην άμμο.
4: Μ' αρέσει η άμμος, τρίβω την κοιλιά μου και όλα αυτά.
2: Όχι στο βράχο, δεν πάει στο βράχο.
4: Και σε βράχο πάω. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Στα Χανιά σε κάτι βράχια ήμουνα.
0: Μάλιστα. Όμως και σε άλλες παραλίες της Κρήτης τηρείται αυτό. Στις περισσότερες όμως είναι γεμάτο. Λοιπόν, αυτό που μας έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί ήταν αυτή η απάτη που μάθαμε από την Πάτρα. Όπου μία κυρία δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και ένα βίντεο μάλιστα. Από ποιον λέτε? Από τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο. Ο οποίος της είπε, εγώ κάνω κάτι
2: φιλανθρωπίες. Κάνει αυτός τέτοια πράγματα.
0: Τέτοια πράγματα. Ναι. Ο Ρονάλντο λέει, κάνω κάτι φιλανθρωπίες. Και επειδή εσύ έχεις ανάγκη, θα σου δώσω 10.000 ευρώ. Αλλά για να σου δώσω τις 10.000 ευρώ πρέπει να μου στείλεις το φόρο. Που είναι 50-100 ευρώ. 100 ευρώ έστειλε. 100. Και μάλιστα επικοινώνησε, μιλούσαν λέει κανένα μήνα. Και επικοινώνησε μα.
2: Στα ιταλικά, μίλησε ο Ρονάλντο.
0: Στα ελληνικά.
4: Στα ελληνικά με μηνύματα.
0: Με μηνύματα.
2: Με ελληνικά.
0: Και επικοινώνησε και λέει: είναι 500 ευρώ κανονικά το σύνολο, αλλά σας κάνει έκπτωση εσάς ο κύριος Ρονάλντο και στείλει 400. Ξεκίνησε και αυτή, έστειλε τα πρώτα. Τα πρώτα. 100 ευρώ.
2: 100.
0: Ναι. Έστειλε 100 ευρώ.
2: Ναι.
4: Ήταν να τη στείλει 10.000, αλλά λέει: αδελφέ,
2: στείλε μου πρώτα.
4: Δεν βγαίνω κάτι γιατί κτλ.
0: Το φόρο, το φόρο.
4: Και η κυρία αυτή είχε πιστέψει ότι επί ένα μήνα μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, Θεέ μου.
4: Και έστειλε τα λεφτά. Και έχασε 100 ευρώ. Και είδε και βίντεο με τον Ρονάλντο και νόμισε ότι πραγματικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη έστειλε ένα βίντεο.
2: Γι' αυτό τα ψεκασμένα κόμματα παίρνουν καμιά 15%,
0: καταλαβαίνεις. Και του μιλούσε ελληνικά και τη έλεγε: με περνά για
2: πέντε λεπτά. Το άλλο που τα βγαίνουν, σου λέει, τους λέει: πάρε τα χρυσαφικά, σου λέει και βάλε μέσα.
0: Ακούσαμε στο δελτίο τώρα.
2: Και βγάλε τα στην
0: κατσαρόλα, γιατί έχει ραδιενέργεια και η ραδιενέργεια δεν περνάει την κατσαρόλα και τη χύτρα ταχύτητα.
2: Και βγάλε τα στον κήπο, λέει. Και ο άλλος πάει, παίρνει τα λεφτά και φεύγει.
0: Μάλιστα.
4: Την έχει πατήσει πολλοί κόσμο.
2: Ναι, αλλά. Ρε παιδί μου.
0: Το θέμα είναι ότι κάποιες απάτες είναι τόσο αυτονόητα αυτά τα πράγματα.
4: Είναι πιστική. Τώρα εγώ έχω μαρτυρία από άνθρωπο, πώς το λένε, που την πάτησε.
2: Ναι, λέει, καλή είναι.
4: Είναι πιστική.
2: Προφανώς
0: είναι δουλειά τους. Ναι, με αυτή είναι δουλειά τους.
2: Να πάρει και να πει το παιδί σου έχει κάτι και δώσε λεφτά γιατί να το βγάλει.
0: Και αυτό γίνεται.
2: Μπορείς συναισθηματικά να αισθανθείς κάτι.
4: Παίρνεις το παιδί στο τηλέφωνο.
0: Το πρώτο πράγμα.
2: Ναι, αλλά να σου λέει όμως, βγάλει τα χρυσαφικά σου, βάλε σε μια πετσέτα και κάτσε στον κήπο.
4: Έχει την αμφιβολία. Και άμα έχει δίκιο.
0: Τι να γίνει. Το μάθανε τώρα.
4: Θα την
0: αφήσουν. Το μάθανε τώρα από αρκετοί πολίτες και δεν παρασύρονται. Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε ότι είμαστε από την αστυνομία. Δηλαδή, μόλις βάλεις τα χρυσαφικά εκεί, τηλέφωνο, χτυπάει τηλέφωνο από την αστυνομία, λέει: βάλτε τα όντως και βγάλτε τα να τους πιάσουμε από αυτό φόρο.
4: Να πούμε μπράβο στον Στέφανο τον Τσιτσιπά, πέρασε τον επόμενο γύρο του US Open. Mm-hmm. Ήδη εξασφάλισε 190.000 δολάρια.
2: Είδες.
4: Prize money. Το βασικό όμως είναι ότι φαίνεται ότι επανέρχεται σε ένα επίπεδο το οποίο είχαμε συναντήσει τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μακάρι,
4: με την καινούργια ομάδα του. Είναι, δηλαδή πρέπει να δικαιωθεί και αυτό το παιδί, γιατί μπορεί να έχει τα προβλήματά του με το χαρακτήρα του και διάφορα άλλα θέματα, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: 500, γιατί 500, 1500, γιατί μόνο 500, γιατί είπε 300 ευρώ αύξηση στους καθηγητές, γιατί μόνο 300, να το κάνουμε 700. Το μεγάλο πρόβλημα είναι σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
7: Είναι ο ηγέτης εκείνος ο οποίος τάζει τώρα καλύτερες μέρες του συνταξιούχους και κατάργησε το ΕΚΑΣ. Θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου. Αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας που δεν ακούσαμε κουβέντα χθες. Έφερε τα φαντς στη χώρα.
8: Μήνυμα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη, πως διαβάζει η Αθήνα την αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων, καθώς παίρνει σκητάλη ο ίδιος ο Ερντογάν.
9: Εκεί όταν ο Ερντογάν λέει, όταν βάλουμε τις φωνές μας ακούνε απέναντι από το ΚΑΣ, απέναντι από το ΚΑΣ στο Καστελόριζο. Παρόμοια δήλωση είχε κάνει ο πρώην υπουργός Άμυνας, του έλεγε ότι μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο αν θέλουμε.
10: Αυτό το οποίο κάνει δεν είναι η κορύφωση όπως άκουσα. Φοβάμαι ότι είναι η εισαγωγή. Γιατί μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, το λέγαμε από το καλοκαίρι και από την άνοιξη, που έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
11: Αυτό το αφήγημα της Τουρκίας είναι ένα αφήγημα προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα που χτίζει κάτι. Πάντως, να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
8: Και κάτι που δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη την εκμεταλλεύονται ακόμη και απατεώνες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν, και σε έκδοση απάτης, ένας Ρονάλντο κατασκεύασμα τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζεται σε ένα βίντεο για να πείσει το θύμα του ώστε να πάρει χρήματα. Στο ηχητικό που ακολουθεί, ο fake Ρονάλντο και η γυναίκα που έψε θύμα.
12: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει. Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με το διευθυντή της τραπέζης και μου είπε: «Κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει κάρι ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση».
8: Και όσο πάει, θα γίνεται χειρότερη αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
13: Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλώς τον.
13: Θα σε στεναχωρήσω λιγάκι, Σπύρο, και εσένα και τους ακροατές μας. Γιατί πριν λίγη ώρα είχε γίνει μια καραμπόλα 4 οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, κοντά στο Δαφνί. Έφυγε αυτή η ιστορία και πριν από λίγη ώρα, τώρα, προσφάτως θέλω να πω, έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων λίγο παρακάτω, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου.
8: Στο ίδιο ρεύμα.
13: Μάλιστα. Στο ρεύμα εξόδου. Με αποτέλεσμα να συναντούν πρωινή εικόνα όσοι χρησιμοποιούν και τη λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο, και τη λεωφόρο Σχιστού. Η λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έχει μποτιλιάρισμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Πρωινή εικόνα, όπως το είπα. Ιδάλλως θα είχαμε κίνηση μόνο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος μόνο των Αγίων Αναργύρων. Συνεχίζονται οι εργασίες, γιατί πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι εργασίες. Προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα βγαίνοντας από την Αττική Οδό για να πάμε προς τη Λαμία. Ήταν μία λωρίδιτσα όλοι και όλοι, μεγάλο λάθος, προσπαθούν.
8: Ναι, το σκληρό ροκ αρχίζει όταν ανοίγουν και τα σχολεία, Δημήτρη.
13: Εννοείται, 11 του μηνός.
8: Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα δούμε σε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό μετά την ομιλία Τσίπρα, τις αντιδράσεις, αλλά και εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, θα αρχίσουμε με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μάλιστα σχετικά κοντά στις εγκαταστάσεις εδώ του Sky, για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με ψεκασμούς, καθώς έχουμε νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ που δείχνουν ότι συνεχίζουν να αυξάνονται και τα κρούσματα και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς.
14: Σπύρο, αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου όχι μόνο δεν σταματά, αλλά εξαπλώνεται, γιατί νέο κρούσμα του ιού καταγράφηκε στο Παλαιοφάλιρο. Συνεπώς, όπως είπες, τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται από τον Δήμο ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλους Δήμους, το έχουμε δει πολλές φορές. Και αυτό διότι και στο γενικότερο πλαίσιο τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αυξημένα. Καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ, κατά την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 5 νέοι θάνατοι και 58 ακόμη κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό και είχαμε 24 θανάτους. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και εφιστά την προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα άνω των 60 ετών, διότι σε αυτές τις ηλικίες είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες.
15: Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 290 κρούσματα, τα 182 που νοσηλεύτηκαν έχουν λάβει εξιτήριο, 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται ακόμα σε νοσοκομείο και δυστυχώς θερμίσαμε 24 απώλειες. Επειδή είμαστε την κορυφή του φαινομένου, ήθελα να εφιστήσω την προσοχή ιδίως στις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, χρησιμοποιώντας έντομα αποθετικά σώματος αλλά και χώρου, και ένας ανεμιστήρας να μας χτυπάει στα πόδια. Πρέπει και εμείς να ψεκάσουμε, να απομακρύνουμε ό,τι νερό είναι στάσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί η εξαπλώση.
8: Είναι αυτό που είπε η Σοφία Γαλάνη και αυτή βεβαίως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ αυτό, γιατί βλέπω στην εβδομαδιαία έκθεση ότι η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 83 χρόνια. Είναι από 66 έως 92 ετών οι άνθρωποι που κατέληξαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε στοιχεία για το που εντοπίζονται? Μας είπες ότι λόγω κρουσμάτων γίνονται κάποιοι ψεκασμοί στο Παλαιοφάλιρο. Υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο?
14: Ο Δήμος Σπάρτων Αρτέμιδος έχει τα πρωτεία. Σπύρο, με 19 κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 14 κρούσματα και της Αγίας Παρασκευής Βάρης επίσης με 14 κρούσματα. Και έχουμε και τον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και του Χαλανδρίου, οι οποίοι έχουν καταγράψει 12 κρούσματα από τον ιό.
8: Αυτά λες στην Αττική, στη χώρα, στην υπόλοιπη επικράτεια.
14: Η Λάρισα έχει τα πρωτεία με 27 συνολικά 7. Επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τώρα. Επίσης να σου πω ότι η ΟΔΗ έχει χαρακτηρίσει και κάποιους δήμους ως δήμους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είναι οι πρώτοι υποψήφιοι στο ένα λόγο και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και στάσιμων νερών. Είναι κάποιοι δήμοι που είναι στο κόκκινο, το Ηράκλειο της Αττικής για παράδειγμα, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια, ο Δήμος Ηλίου και ο Δήμος Δάφνης Ημιτού.
8: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μετά την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, τις βασικές κατευθύνσεις. Με την κοστολόγηση του προγράμματος κατά τον κύριο Τσίπρα, και εκεί βεβαίως υπάρχουν οι αιτιάσεις που διατυπώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά όταν είναι ο Αντώνης Τσαντολέτος στο στούντιο, εγώ τι να πω, καλώς ήρθες. Τα έχεις γράψει βεβαίως εσύ και στην αρθρογραφία στην Καθημερινή και εδώ πέρα στο Sky τα έχεις πει. Τα ανακοίνωσε και ο κύριος Τσίπρας και θα περάσουμε σε λίγο να δούμε τις αντιδράσεις, αλλά ας σταθούμε πρώτα έτσι σε 2-3 βασικά σημεία, Αντώνη.
16: Ναι, είναι ένα πακέτο οικονομικό το οποίο στηρίζεται εν πολύ σε κάποιες αυξήσεις σε μισθούς, δηλαδή προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμά του θέλει να αυξήσει τους μισθούς στους εκπαιδευτικούς κατά 300 ευρώ, στους υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές 500 ευρώ. Επίσης δεσμεύτηκε για ένα επίδομα στους φοιτητές για 10 μήνες το χρόνο, στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, στα 500 ευρώ. Με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Μίλησε για μια επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαλλαγών του μεγάλου πλούτου. Εξήγησε τι ακριβώς είναι η πατριωτική εισφορά, όπου το 1% των ισχυρότερων Ελλήνων θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά 1% από την περιουσία που δηλώνει. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 2027 και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να φτάσει ο μέσος κατώτατος μισθός τα 1800 ευρώ στο τέλος της επόμενης τετραετίας.
8: Άρα αντιλαμβάνομαι μέτρα που οδηγούν σε αύξηση εισοδημάτων και ταυτόχρονα μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτά που είπε για το φθηνό ρεύμα ή τη μείωση
16: 30%.
8: Μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυξάνονται εισοδήματα, μειώνεται η ακρίβεια. Παρουσίασε. Πρώτα, επειδή άκουγα την εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη που μπήκατε πολύ βαθιά, την αναλύσατε, είπατε στις 10 η ώρα. Παρεπιπτόντως, σας ακούω κάθε πρωί. Δεν είπε πολλά πράγματα για τους δεξιούχους.
16: Ναι.
8: Υπάρχει περίπτωση να κρατάει κάτι για τη δεύτερη φορά που θα ανέβει Θεσσαλονίκη?
16: Όχι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Για τους συνταξιούχους εξήγηλε τα δωρεάν φάρμακα.
8: Μέχρι
16: τα οποία, εκεί. Ναι, τα οποία μάλιστα τα κοστολόγησε ότι φτάνουν μέχρι 720 ευρώ το χρόνο.
8: 13, 14, 15. Δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία.
16: Δεν μπήκε προφανώς γιατί έκανε μια αλλαγή στο πρόγραμμά του και ο 13ος δεν έμπαινε σε αυτή τη φάση γιατί ήδη, για παράδειγμα, με τις 50.000 προσιτές κατοικίες που θέλει να φτιάξει, ανεβαίνει επίσης πολύ ο λογαριασμός.
8: Τα δις πόσα είναι?
16: Τα δις σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7,3 δις, όπου σε αυτά υπολογίζει η έσοδα γύρω στα 2 δις, χωρίς να βάζει την πατριωτική εισφορά. Άρα βλέπει ότι υπάρχει ένας χώρος διαθέσιμος περίπου 5,6 δις.
8: Ικανοποιημένο το επιτελείο του από τη χθεσινή παρουσία?
16: Είναι ικανοποιημένο γιατί τονίζουν ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση, τονίζουν πως μπορεί να σταθεί, τονίζουν πως μπορεί από τα μέσα τα οποία ακούσαμε, τα μέτρα, μπορεί να υπάρχει μια εισδοχή πόρων, και από την άλλη ασκούν αρκετά σκληρή κριτική και αυτοί από την πλευρά τους στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο που έσπευσε, όπως λένε, να βγάλουν μέσα σε 10 λεπτά την κοστολόγηση του προγράμματος. Λένε πως θα το καταθέσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να το κοστολογήσει, όπως μπορεί το κάθε κόμμα από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Και βέβαια μένουν μετά σε επιμέρους στοιχεία τα οποία ανέφερε και ο κυβερνητικός κοινωνικός εκπρόσωπος, όπως δήλωσή του, και υπουργός οικονομικών, και τα αναλύουν και αυτοί με τη σειρά τους.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Έθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας ένα δίλημα, διαφθορά ή εντιμότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
17: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
8: Αμέσως μετά την ομιλία βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία ανέφεραν πως το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτά πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
18: Χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται κάθε τόσο και εξαπολύει το ένα ψέμα μετά το άλλο και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα εμφάνισε ένα φόρο που δεν τον ανέλησε και σκόρπισε υποσχέσεις και δεν βρήκε μία λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα.
8: Είναι Γιάννη Καντέλη, καλό μεσημέρι. Επειδή άκουγα και τη δική σου ανάλυση και το σχόλιο στην πρωινή εκπομπή με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10, είναι μια επιχείρηση αποδόμησης, θα έλεγα, του προγράμματος Τσίπρα. Από το πρώτο λεπτό, αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του, έχει αρχίσει μια επιχείρηση αποδόμησης.
19: Του προγράμματος και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα,
8: ναι.
19: Θα σου προσθέσω.
8: Ναι.
19: Σπύρο, διότι στην κυβέρνηση τα στελέχη της που έχουν βγει σήμερα και τοποθετούνται στην ουσία περιγράφουν ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2 για τον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας κυρίως την αναξιοπιστία των όσων λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και στέκονται πάρα πολύ το θέμα της κοστολόγησης. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το καθαρό κόστος θα είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 13 δισεκατομμύρια λέει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης, την ώρα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις για τα μέτρα του κ. Τσίπρα, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να κάνει πράξεις για το πόσο θα κοστίσουν τα 50.000 σπίτια τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας ότι θα φτιαχτούν σε βάθος τετραετίας, καταλήγοντας στο τελικό κόστος του μέτρου που είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: Μόνο αυτό 8 δις, μόνο αυτό.
19: Μόνο αυτό 8 δις υπολογίζει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το βάζει μέσα στα 13 δις τα οποία υπολογίζει όλες τις άλλες ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα τον προκάλεσε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο για να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, ώστε να δει ακριβώς και ο ίδιος, όπως λένε από την κυβέρνηση, πόσο κοστίζει αυτό, το οποίο σημειώνει προφανώς ότι δεν μπορεί να γίνει και πράξη.
8: Φαντάζομαι, Γιάννη, από τις πληροφορίες που έχεις και την εκτίμησή σου δηλαδή, ότι δεν θα απαντήσουν μόνο υπουργοί στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει κάτι να πει το Σαββατοκύριακο.
19: Δεδομένα θα υπάρχουν αιχμές. Προφανώς υπάρχει η συνέντευξη της Κυριακής. Αλλά φαντάζομαι και στην ομιλία του, παρότι συνηθίζει στις ομιλίες που κάνει στη ΔΕΘ να μην αναφέρεται ιδιαίτερα.
8: Ναι, μένει στο τεχνικό κομμάτι, κυρίως στα μέτρα που ανακοινώνει.
19: Και στην πολιτική που θέλει να εξαγγείλει. Ωστόσο, μέσα στις γραμμές σίγουρα θα υπάρχουν αιχμές. Και σίγουρα θα θελήσει να πει ότι αυτά τα οποία ο ίδιος λέει έχουν μια ακριβή κοστολόγηση. Ακριβώς επειδή θα γίνουν και άμεσα πράξη και θα περάσουν στον προϋπολογισμό, άρα θα κρυθούν. Και κατά δεύτερον, προφανώς θα αφήσει αιχμές για το ανεκπλήρωτο των υποσχέσεων από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Τώρα θα περάσουμε, ή μάλλον δεν θα περάσουμε ακόμα σε άλλο κλίμα. Λέω θα περνούσαμε σε άλλο κλίμα, γιατί το Πασόκ γιορτάζει σήμερα τη γέννησή του. η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Αλλά πριν από αυτό, αφού έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας, να πιάσουμε το νήμα από Τσίπρα και τις αντιδράσεις που καταγράφονται από την πλευρά του Πασόκ πριν πάμε στα εορταστικά.
20: Ήταν άμεση η αντίδραση του Πασόκ ήδη από χθες με ανακοίνωση. Λένε ότι ουσιαστικά αντέγραψε και έκανε copy-paste το Άλεξη Τσίπρα στο 80% του προγράμματος του Πασόκ. Βεβαίως ήταν ακόμη πιο αιχμηρή έτσι, η δήλωση που έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης. Βρίσκεται στην Κρήτη, περιοδεύει για την τρίτη.

0: της αξιοπιστίας και ζητά από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το κόμμα του, να στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ για να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
1: Πριν να σας
0: και μάλιστα έχει πει και μια ακόμα τάκα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζουν ένα προσωποκεντρικό κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, που δεν έχει στελέχη, που δεν έχει πρόγραμμα. Και είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and Friends, όπως έχει εξελιχθεί και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Λέει, εμείς το ΠΑΣΟΚ είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη, και γι' αυτό εμπιστευτείτε μας.
1: Και μόλις τώρα, και βρισκόμαστε μάλλον μόλις στην αρχή όλου αυτού του πράγματος, θα σε ρωτήσω γιατί προγραμματίζεται για σήμερα στην Κρήτη, αφού πρώτα ακούσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, βγήκε στην εκπομπή τον Γιάννη Καντέλη και Αντώνη Ατζολέτου, εδώ στο Sky 100,3, στις 10 το πρωί, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και ασκώντας κριτική βέβαια στον κύριο Τσίπρα.
2: Ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτός ήταν ο Δίας στο Μήτικα του Ολύμπου. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να πανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο.
1: Τώρα ας περάσουμε στο ερωταστικό κομμάτι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε σήμερα?
0: Έχω ξεκινήσει από χθες. Μάλιστα, μάλλον από τη Δευτέρα και όλα υπάρχουν κλιμάκια με βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που περιοδεύουν σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Χθες όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους του, στο ψυχρό, που τελικά, όπως είπε και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας, το ψυχρό ήταν πολύ θερμό για το ΠΑΣΟΚ.
1: Και με
0: ήταν πολύ ωραία
1: είναι ακόμη περισσότερο θερμό.
0: Ήταν έτσι. Άνθρωποι που παρίστανται εκεί και σε τιμόνες μας περιγράφουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ χαλαρή διάθεση, με τα αστεία να παίρνουν και να δίνουν. Του χάρισαν έναν νερόμυλο, μάλιστα χαρακτηριστικό της περιοχής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: ελάτε παιδιά να φυξήξουμε όλοι μαζί, να έρθει ο αέρας της αλλαγής, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά εκτός από τσικουδιά είχε και άφθονο απάκι το τραπέζι.
1: Περνάει ένα κλίμα ενός του όλων ΠΑΣΟΚ, του.
0: Ναι, ότι εμείς εδώ ενωμένοι το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Αυτό ήθελε να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πάμε όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή. Και σηματοδοτεί και αυτό ο ΠΑΣΟΚ η σημερινή μέρα ένα μήνυμα εκκίνηση για τη νίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 3 Σεπτέμβρη, πλατεία Ηρακλείου. Το ρώτησαν πολλές φορές. Γιατί στο Ηράκλειο, πρόεδρε? Είπε γιατί το Ηράκλειο μας τιμά. Και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε το δημοκρατικό λαό. Να σου θυμίσω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Και ο στόχος του είναι βέβαια να γίνει καταπράσινο το νησί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το ΠΑΣΟΚ για απόψε στην Κρήτη. Και θα πάμε τώρα στο οικονομικό σκέλος. Από την πολιτική περνάμε στην οικονομία με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως πάντοτε. Αλλά θα ήθελα εισαγωγή στον Νίκο Φιλιππίδη. Αλέξης Τσίπρας, πατριωτική σφορά.
3: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
1: Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όπως ξέρεις, Νίκο, δεν αποφεύγω εγώ να σε εμπλέκω στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για το τεχνικό κομμάτι μόνο μπορούμε να πούμε κάτι? Δηλαδή, είναι χρήματα που μπορούν να φέρουν έσοδα στο κράτος, αυτά που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας?
4: Κοίτα, αν καταλαβαίνω καλά, το πρόγραμμά του, γιατί δεν ανέφερε ο ίδιος ποσό, αλλά υπήρχε μια διαρροή από την Ελλάδα, ήταν για 2 δισεκατομμύρια 1950
1: κάτι τέτοιο
4: έσοδα.
1: Από αυτό το πατριωτικό?
4: Όχι.
1: Γενικά.
4: Αυτά που παρουσίασε ήταν δύο πηγές εσόδων. Ένα ήταν η πατριωτική εισφορά, 1%, το οποίο το ακούσαμε πώς το είπε, δεν μπήκε σε πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή, προφανώς είναι ένας φόρος στους πλουσίους, είναι ένα μέτρο το οποίο πολλές χώρες το σκέφτονται. Κάποιες που το δοκίμασαν να πέτυχε παταγωδός, κάποιες άλλες το πλήρωσαν με αποχώρηση κεφαλαίων και φυγή επενδύσεων. Το δεύτερο μέτρο που μου φαίνεται πιο προσωποφόρο και πιο εύκολο, θα έλεγα, στην εφαρμογή, φτάνει να υπάρχουν εταιρείες και εργοφόρες, είναι η ιστορία των μερισμάτων, όπου ανέφερε ότι σκέφτεται να επαναφέρει μια προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Θα θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο φόρος των μερίσματων, δηλαδή το κέρδος για να γίνει στην ουσία έσοδο για τον επιχειρηματία, πρέπει να πληρώσει ένα

0: φόρο 5% έχει κατέβει από 15% που ήταν, ο ίδιος το είχε μειώσει στο 10% αν δεν κάνω λάθος. Τώρα λέει ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή θα ξεκινάει από 5% προφανώς, χωρίς να πει ο ίδιος ποια θα είναι αυτή η κλιμάκωση, για τα χαμηλά, για τις μικρές επιχειρήσεις, για τα μικρά κέρδη, και θα ανεβαίνει ανάλογα με το ύψος του κέρδους. Αυτό φαίνεται πιο προσωποφόρο, αλλά φαίνεται και μια εξαιρετικά δυσμενής αλλαγή και μεταχείριση για κάθε επιχείρηση στη χώρα. Και έχουμε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, μικρές, μεσαίες. Έχουμε επαγγέλματα που κρύβονται πίσω από επιχειρήσεις, για παράδειγμα ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ανακοίνωσε και θετικά μέτρα πολλά για αυτούς, δηλαδή μηδενισμό της προκαταβολής για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατάργηση πολλών τελών.
1: Νίκο, ήθελα, αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε εξαγγελίες Τσίπρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία στο χώρο της ενέργειας, για τις τιμές ενέργειας. Θέλω λιγάκι να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ασμάτογλου. Καταρχάς, πριν από λίγο είδα την τιμή του Brent. Εσύ μας έχεις μάθει να τα παρακολουθούμε αυτά. Είδα την τιμή του Brent να πλησιάζει πάλι τα $100, είναι κοντά στα 97 αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ασμάτογλου μίλησε στο Action από τους βενζινοπόλες, αλλά θα ήθελα να προσέξεις και τον επόμενο κύριο. Πρώτα μιλάει ο Ασμάτογλου από τους βενζινοπόλες. Αμέσως μετά μιλάει ο κύριος Καλομύρης από την Ομοσπονδία των φορτηγών, των αυτοκινητιστών. Ήταν στο Action 24. Άκου λιγάκι αυτά τα δύο ηχητικά.
2: Μέχρι τέλος της εβδομάδας το πετρέλαιο κίνησης έχει μια αύξηση της τάξης των 20 λεπτών και η αμόλυτη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά έρχεται να ροκανιστεί αυτή η επιδότηση. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης που ήταν 1,91 θα πάει 2,10 μέχρι τέλος της εβδομάδας.
3: Η αύξηση που έχουν βάλει οι αυτοκινητιστές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κυμαίνεται από 5, 8, 10%. Αν βάλετε ένα φορτίο με 22 τόνους εμπορεύματα που έρχονται στη λαχαναγορά, το κόστος δεν είναι πάνω από 0,045 το κιλό. Άρα όλη αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται μόνο από το πετρέλαιο κίνησης.
1: Βγαίνουν οι βενζινοπόλες και λένε αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς στο ταμπλό. Ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων. Βγαίνουν οι οδηγοί των φορτηγών και λένε μάλιστα, έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια και εμείς πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά μη μας λένε κιόλας ότι οι αυξήσεις σε προϊόντα πρέπει να αποδοθούν όλες στο πετρέλαιο και στα μεταφορικά. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
0: Γι' αυτό και δεν έχουν υπάρξει σημαντικές, δηλαδή στις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, επειδή για να δικαιολογηθούν κάποιες αυξήσεις στους τομείς που υπάρχουν, αμέσως ξέρεις, είναι το ότι αυξήσεις.
0: Επικαλούνται. Κυρίως στις υπηρεσίες συμβαίνει αυτό. Ακόμα χειρότερο είναι ότι συμβαίνει στις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες πράγματι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές, οι οποίες τροφοδοτούνται βέβαια και από τη ζήτηση που υπάρχει, την αυξημένη. Και βρίσκουν και με πρόσχημα ή επικαλούνται πραγματικό ή όπως το κρίνει ο καθένας το θέμα της ακρίβειας, που είναι άλλο κομμάτι από τον πληθωρισμό.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: UIDEF, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
22: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Και επιστρέφουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει με Μανώλη Κωστίδη. Αυτή τη φορά μας τιμά με την παρουσία του στο στούντιο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Λέγαμε και χθες πως άλλαξε επίπεδο η Τουρκία σε επίπεδο προκλήσεων και τη σκυτάλη από τους υπουργούς την πήρε ο ίδιος ο Ερντογάν με μια ρητορική μάλιστα που μας θύμισε Ερντογάν
0: παλιών εποχών.
1: Παλαιών εποχών.
0: Προδιακήρυξη Αθηνών.
1: Πρόεπο, ναι.
0: Και εκεί που έλεγε, μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουν τον ταϊφούν. Και μετά πράγματι όμως άνοιξε μια νέα σελίδα σε τουρκικές σχέσεις. Αλλά τώρα πάλι, όταν λέω ότι ακουγόμαστε από το ΚΑΣ, απέναντι το Καστελόριζο, και ότι θυμηθείτε την ιστορία, τι έχουμε κάνει, δηλαδή μην κάνετε λάθη, ναι, μην εξοπλίζετε τα νησιά, μην στρατιωτικοποιείτε τα νησιά. Έχουμε, εδώ υπάρχει ζήτημα. Ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση προς την Αθήνα, αλλά και μια εντολή προς τα επιτελεία.
1: Πριν μπει στην ανάλυση σου, άκουσα και την άποψη ότι ίσως το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
0: Μην μου το πείτε αυτό. Εγώ αυτό δεν το ακούω. Ο Ερντογάν δεν έχει καμία ανάγκη εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πάντο δύναμος. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι είτε έχουν εξαφανιστεί είτε είναι στη φυλακή. Σήμερα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε μια έρευνα, εισαγγελική έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέντ Νταβούντογλου, επειδή είχε πει ότι πλούτησε ο Ερντογάν κτλ. Δηλαδή, όλοι έχουν κάτι στο βάρος. Ο Ερντογάν σε επόμενες εκλογές θα βγει με 60%. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, άρα υπάρχει εδώ ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, έστω διαβάζουν, η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά.
1: Εσύ, από ό,τι σε διαβάζω κάθε φορά, διαβάζω την αρθρογραφία σου για τις αναλύσεις σου στην Καθημερινή και στην τηλεόραση της αναλύσης και στο ραδιόφωνο. Με όλα που βάζεις και απλώνεις στο τραπέζι για τις κινήσεις της Τουρκίας, κάπου σε μία άκρη ή πολλές φορές και στο κέντρο βάζεις τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Ότι αυτή η σχέση είναι κάτι που επηρεάζει και τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο.
0: Η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα θα σας το πω έτσι, αυτή η λογική επικρατεί, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν θα επιτρέψει, αυτό που έχω στο μυαλό, αυτό είπε ο Ερντογάν χτες. Δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα σε περιοχές που είναι κοντά στην Τουρκία. Αυτό έχει στο μυαλό στην Τουρκία. Και γι' αυτό είπε ο Ερντογάν, δεν αντιδρούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Τώρα, σε αυτούς τους 35 μήνες που θα μεσολαβήσουν, σιγά σιγά θα έρχονται τα οπλικά συστήματα. Το τι μπορεί να γίνει διπλωματικά.
1: Αυτό που είπες, το ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, τι μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο κινήσεων ή πρωτοβουλειών από την άλλη πλευρά.
0: Μπορεί να είναι και διπλωματικές και στρατιωτικές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο καλώδιο, με την Κάσο, τι είχε γίνει. Στην Κάσο επιχείρησε κάτι να γίνει, μετά εμποδίστηκε από μια φρεγάτα. Από πέντε, αν θυμάμαι. Θέλω να πω, ο στόχος είναι να μην επιτρέψει η Τουρκία, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα έχουν μια θεωρία περικύκλωσης της Τουρκίας και ότι αυτά τα υπερόπλα του Ισραήλ, γιατί είναι υπερόπλα.
1: Αυτό είναι σωστό. Είναι, πώς να το πω, δηλαδή στις δημόσιες συζητήσεις της Τουρκίας το σενάριο ότι θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ισραήλ είναι σοβαρό, δηλαδή μπαίνει σοβαρά στη συζήτηση.
0: Στις πολιτικές αναλύσεις, ναι. Η τουρκική ηγεσία πάντως δεν έχει τέτοιο σκοπό. Όμως δεν θα ήθελαν το Ισραήλ κοντά τους. Δηλαδή, αυτό που έγινε στη Συρία στα 70 χιλιόμετρα που βομβάρδισαν οι Ισραηλοί. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο από κάποιο ελληνικό νησί, να φύγει κάτι και να χτυπήσει. Δηλαδή, αργότερα, όχι τώρα.
1: Και δεν χρειάζεται να φύγει, γιατί αυτά τα υπερόπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ διαθέτουν ραντάρ τα οποία μπορούν, νομίζω, να.
0: Οι Τούρκοι αναλυτές χθες το βράδυ έλεγαν ότι. Οι ίδιοι τα λένε, στο CNN Turk, έλεγαν ότι τα υπερόπλα αυτά μπορούν να εμποδίσουν οτιδήποτε εκτοξευθεί από την Τουρκία. Drones, απογειωθεί.
1: Ναι.
0: Βαλιστικός πύραυλος, αεροσκάφος σε βάθος πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Σκεφτείτε τώρα πώς βλέπει ο Ερντογάν και το επιτελείο του ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στη Χίο ή στη Σάμο και να έχει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μπορεί να βγάζει αυτές οι κινήσεις, μπορούμε να τις αποδώσουμε και σε έναν εκνευρισμό, επειδή βλέπει ότι δεν προχωράει και η ιστορία με τα F-35 και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Τουρκία έχουν αντισταθεί τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το βλέπουν κυρίως στην αεροπορία. Η Τουρκία σήμερα θα διέθετε 100 F-35. Σήμερα, το 2026-27.
1: Συμπαραγωγός,
0: θα έχει 100. Δεν έχει κανένα, περιμένει, μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τον Τραμπ, θα δούμε, κάποια συμπόνατα πάει, δεν ξέρω, θα δούμε. Και έχει μια Ελλάδα, μια μικρή Ελλάδα, σας το λέω πόσο είναι και πολλές φορές αναλύσεις τους, 10 εκατομμυρίων, μικρή χώρα, με μικρό στρατό, και έχει και 20 F-35, 24 Rafale, 80 F-16, φρεγάτες, 8 φρεγάτες ανανεώνονται ή έρχονται καινούριες.
1: Και τώρα έρχονται,
0: οι Ισραηλινοί. Εδώ το Ισραήλ είναι η κόκκινη γραμμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι νατοϊκές χώρες, εξοπλίζονται. Το Ισραήλ με τις δυνατότητες που έχει είναι η κόκκινη γραμμή για την Τουρκία.
1: Άρα γι' αυτό εσύ το επισημαίνεις πάντοτε στις αναλύσεις σου το θέμα του Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα. Όχι, θέλω να πω, τρέχει και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Α, και έχουμε ζητήματα τώρα. Δηλαδή, είδατε, μας ευνηδιαστήκαμε.
1: Κατά το Κασελόριζο, εκεί στο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε, έχει βγάλει ένα ερευνητικό.
0: Τον Αύγουστο ανακοίνωσε τον θαλάσσιο πάρκο. Τώρα πια αλλάζουν οι κανόνες εμπλοκής και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, θα είναι πιο ευνηδιαστικά τα πράγματα. Γιατί όταν μιλάει ο Ερντογάν, μετά από κάτω οι επιτελείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν απόλυτα τον Ερντογάν.
1: Τη γραμμή. Γραμμιτζίδες. Υπάρχουν κατά την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, την αντίληψή σου, υπάρχουν ακόμα διάβλοι επικοινωνίας που να υπάρχουν οπωσδήποτε, αλλά που να είναι ανοιχτοί σε...
0: Ναι, είναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν και σε διπλωματικό επίπεδο. Υπάρχουν. Το είδαμε και σε μυστικές υπηρεσίες εδώ. Αλλά αυτά καλύτερα να μην τα ξέρουμε. Εγώ πάντα λέω, μου ρωτάγανε, το ξέρεις, λέω.
1: Για το Καλίν, λες.
0: Ναι, και να το ξέρω, δεν σας το έλεγα, λέω πολλές φορές. Γιατί είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Εκεί είναι άλλο θέμα για μένα. Άλλο η διπλωματία και άλλο οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Να σου πω αλλιώς, για μήπως το πιάσουμε από την άλλη. Ο Καλίν πάντως είναι ένα πρόσωπο.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι κλασικός πράκτορας που λέμε. Είναι ο άνθρωπος, ήταν για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Φιντάν και τον Ερντογάν κυβερνούν την Τουρκία. Τρέχουν μια χώρα που λέγεται Τουρκία.
1: Δεν θα τον είχε και επικεφαλής στις μυστικές υπηρεσίες.
0: Οποιαδήποτε επαφή του Φιντάν, ο Καλίν, έχει επαφές και με τους Ισραηλινούς.
1: Ναι. Και διατηρεί καλές σχέσεις, αυτό το έχω διαβάσει σε Ισραηλινές αναλύσεις, όχι καν σε τουρκικές.
0: Δηλαδή, άρα είναι ένα όνομα που,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν μιλάς μόνο, μόνο για τρομοκράτες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μεταναστευτικό. Μιλάς όλα, μπορείς να μιλήσεις με τον Καλίν όλα τα θέματα.
1: Έχει μια ατζέντα ανοιχτή εντελώς. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ότι μιλήσανε εδώ δεν το ξέρω. Δεν σας το έλεγα.
1: Και χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί.
0: Εγώ χάρηκα πολύ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης εδώ στο στούντιο. Μπορέσαμε και είπαμε δύο πράγματα παραπάνω. Όχι πως δεν μπορούμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε, αλλά εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία του εδώ. Να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, το πρωί ήταν μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και έκαναν όλες αυτές τις ανάλυσεις. Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Το αφήγημα το οποίο χτίζεται τώρα λέει ότι η Τουρκία είναι περισσότερο σε άμυνα παρά σε επίθεση, ότι δηλαδή είναι μια χώρα σταθεροποιητή στην περιοχή. Εμάς μας εμφανίζουν ως μια χώρα η οποία προσπαθεί και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αυτό το αφήγημα χτίζει κάτι. Και τι χτίζει? Την πιθανότητα, όχι απαραίτητος μιας κρίσης ή ενός θερμού επεισοδίου, μπορεί και αυτό να συμβεί, αλλά πάντως να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Και ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής το πρωί στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες, το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου επί της υφαλοκρηπίδας.
1: Τώρα θα πάμε στον ανταποκριτή μας στη Βρετανία, το Γιάννη Χανιωτάκη, γιατί έχουμε κινήσεις από ευρωπαϊκές χώρες, μάλλον από ευρωπαϊκή έως τώρα, μπορεί να ακολουθήσουν άλλες, που μεταφέρουν το χρυσό τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η αυξανόμενη λοιπόν γεωπολιτική αστάθεια οδήγησε την Ολλανδία στο να αναθεωρήσει τη στρατηγική της με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προχωρά στην μεταφορά 86 τόνων χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στο Λονδίνο. Η αγορά της Βρετανικής πρωτεύουσας θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας να αξιοποιήσει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό εφόσον παραστεί ανάγκη. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος εξήγησε ότι παραμένει ως βασική αρχή η χώρα να μην χρειαστεί ποτέ να καταφύγει σε αυτά τα αποθέματα. Είναι όμως επιβεβλημένη, όπως είπε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας. Mm-hmm. Και έτσι το μερίδιο του Ολλανδικού χρυσού που αποθηκεύεται πλέον εδώ στη Βρετανική πρωτεύουσα έχει αυξηθεί από το 18,1% στο 32,1%. Και να σας πω τέλος, Σπύρο, ότι η υλοποίηση αυτής της μεταφοράς βασίστηκε σε μια συνδυαστική μέθοδο, εν μέρη μέσω χρηματιστηριακών πράξεων αγοράς και πώλησης και εν μέρη μέσω φυσικής μεταφοράς του χρυσού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη, ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή από την Ολλανδία, να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Προς το παρόν εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Προκάλεσε μεγάλη αίσθηση χθες το ρεπορτάζ της Ελένης Παρασκευοπούλου, που δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και κυρίως την προστασία μας από απάτες. Προκάλεσε λοιπόν μεγάλη αίσθηση μια ιστορία που μας είπε η Ελένη για ένα βίντεο κατασκεύασμα δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εμφάνιζε το Ρονάλντο, το γνωστό Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή, να μιλάει ελληνικά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθεί να ψήσει ένα υποψήφιο θύμα του για να το αποσπάσει χρήματα. Καταρχάς, ναι, θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόσωπο είναι ο Ρονάλντο και η φωνή στα ελληνικά να λέει:
5: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
1: Εντάξει ο Ρονάλντο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που είτε σε κατάσταση αδυναμίας, είτε σε απόγνωση. Αυτό που εσείς μπορεί να θεωρείτε έως και αστείο δεν είναι καθόλου, γιατί μπορεί να έζησαν ένα δράμα με αυτό το εντάξει αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Ναι, βέβαια.
6: Η τροποποίηση της νομοθεσίας θα βοηθήσει, πιστεύω, έτσι, την αποτροπή αυτής της κατάστασης που διαμορφώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω επαναλάβει πολλές φορές και έχω γίνει κουραστική ότι η Δυτική Ελλάδα βάλεται πραγματικά από όλα αυτά τα περιστατικά. Είδαμε τώρα την περίπτωση με το Ρονάλντο, με ένα βίντεο ναι, κατασκευασμένο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ξεκάθαρα. Κάτι να φερενιοποιήσει αυτή τη γυναίκα, να δώσει κάποια χρήματα, γιατί ήδη είχε ζητήσει βοήθεια. Πίστεψε λοιπόν ότι 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ρονάλντο και τα έπαιρνε από τον διάσημο ποδοσφαιριστή αυτή την βοήθεια. Έρχομαι όμως και στις σημερινές περιπτώσεις. Ναι. Γιατί όπως είπαμε δεν σταματάνε δυστυχώς, η Γιάλια, μία ακόμη περίπτωση με μία γυναίκα όπου της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι είναι λογιστές, θα κάνουν καταγραφή όλων των πολύτιμων αντικειμένων της, αλλά και αν είχε κάποια χρήματα θα πρέπει να τα βάλει σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω. Η γυναίκα δυστυχώς πίστηκε, δεν ξέρω τι να πω, και έβαλε εκεί κοσμήματα τα οποία αγγίζουν τις 2.000 ευρώ. Θα σας πω όμως και στο θέρμετρο Λακαρδανίας, όπου εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί εμφανίζεται κάποιος, παίρνει τηλέφωνο την ηλικιωμένη, της λέει ότι είναι λογιστής, θα προχωρήσει στην ασφάλιση της οικίας από φωτιές και πλημμύρες, και κάπως έτσι ηλικιωμένη δίνει περίπου 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο ίδιος δράστης φαίνεται να έχει τηλεφωνήσει και λίγο αργότερα σε άλλον κάτοικο ηλικιωμένο στην περιοχή του Θέρμου, τον οποίο επίσης προσπαθεί να τον εξαπαντήσει, όμως δεν τα καταφέρνει. Και κάπου εκεί οι αστυνομικοί καταφέρνουν και περνάνε χειροπέδες σε έναν 26χρονο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν μία σύλληψη, ωστόσο έχουμε και την καταγραφή νέων περιστατικών, κάτι το οποίο
1: ναι.
6: όπως ανέφερες να προβληματίζεται.
1: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, όσο τουλάχιστον βρίσκουν ανθρώπους σε αδυναμία, σε σύγχυση, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται. Αλλά και εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε, λένε, γιατί έστω και ένας, να πέσουμε στην περίπτωση που ένας ακούσει μία μέθοδο που χρησιμοποιούν και ο άνθρωπος να γλιτώσει από αυτούς τους απατεώνες, καλό κάνουμε. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
6: Για τη σημερινό την φωτιά και την πλημμύρα.
1: Σε ευχαριστώ. Και αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε νεότερα εξελίξεις σε σχέση με τα συστήματα τηλεειδοποίησης, την εγκατάσταση της τηλεειδοποίησης στο σιδεροδρομικό δίκτυο. Τέθηκε στην ολότητά του, νομίζω, σε εφαρμογή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Η πρώτη αμαξοστοιχεία έφτασε χθες στην Λάρισα και συνέχισε για Θεσσαλονίκη. Σήμερα εμείς καταγράψαμε το Intercity 50. Το Intercity 50 ξεκίνησε από τις 7 η ώρα από το σταθμό Λαρίστα, από εσάς δηλαδή, και έφτασε στη Λάρισα, καθώς και μάλιστα μπήκε και σε ανάποδη γραμμή. Θέλω να θυμίσω τι συνέβη με το δυστύχημα στα Τέμπη. Μπήκε λοιπόν σε ανάποδη γραμμή μετά το Δομοκό, γιατί πριν το Δομοκό είχαμε έργα, και βγήκε μετά το Παλαιοφάρσαλο στην κανονική γραμμή. Όλα αυτά ήταν αποτυπωμένα στην ουσία στον χάρτη τηλεδιοίκησης, στο σύστημα τηλεδιοίκησης του σταθμού της Λάρισας, ο οποίος λειτουργεί για το βασικό δίκτυο βλέποντας 180 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το πλατή Μαθίας, και βλέπει και άλλα 80 χιλιόμετρα δευτερεύοντος δικτύου από την περιοχή της Καρδίτας και της Καλαμπάκας. Έτσι λοιπόν βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το ίδιο το τρένο. Και επίσης μπορούν πολύ εύκολα οι χειριστές αυτού του συστήματος να το σταματήσουν ανάβοντας κόκκινο φωτόσημο. Τώρα, τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και έχει αξία να το δούμε, γιατί πλέον ο σιδηρόδρομος θα μπει σε μια σύγχρονη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί θα ενεργοποιηθεί το ETCS στις αμαξοστοιχίες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο με κουμπί ενεργοποιείται μέσα στην αυτοκινητά μάξα. Και εκεί λοιπόν, ακόμα και αν ο ίδιος ο μηχανοδηγός δεν δει το κόκκινο φωτόσημο, φρενάρει η ίδια η αμαξοστοιχεία βλέποντας
1: το κόκκινο φωτόσημο. Εμποδίζει ακόμη και πρώτα. Το λάθος του.
7: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
7: Και το πολύ σημαντικό είναι ότι τους επόμενους μήνες βλέπουμε σίγουρα να ολοκληρώνονται τα έργα που σας έλεγα και είτε από την άλλη γραμμή η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Άρα λοιπόν παραδίδονται δύο γραμμές. Μπαίνουν περισσότερες αμαξοστοιχίες και μπαίνοντας και το ETCS που είναι ήδη εγκατεστημένο, θα μπορέσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρώπης να κινούνται τα τρένα με 200 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι.
7: Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι πάμε σε μια κοντινή, σύγχρονη ευρωπαϊκή εποχή.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για την τηλεδιοίκηση και την εγκατάσταση όλων των συστημάτων. Η Σοφία Καλαβρούνη στο στούντιο για να δούμε ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα από καταγγελίες πολιτών για τη Ρόδο. Αφορά παραλίες και αφαιρεσίες. Καλώς τη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε γυαλό και παραλία. Αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων στη Ρόδο, όπως καταγγέλει το δίκτυο Ομπρέλα, που είναι υπεύθυνο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκια καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας και beach bar στον Αιγελό, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην παραλία Αγίου Παύλου στη Λίνδο, η επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας, παρομοίως και στην κεντρική παραλία της Λίνδου, όπου παρατηρείται επίσης πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Να πούμε κλείνοντας ότι οι έλεγχοι στις παραλίες συνεχίζονται. Φέτος ο αριθμός των καταγγελιών ήταν μικρότερος. Οι περισσότερες καταγγελίες φέτος καταγράφηκαν σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική και Κυκλάδες, ενώ τα πρόστιμα ήταν επίσης τσουχτερά, με το υψηλότερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα να ανέρχεται σε 73.000 ευρώ και αφορά επιχείρηση στο νησί της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συναγερμό στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Και από τη Βόνη Φάλιρο, ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
11: Χαίρετε. Σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη στην ιστορία του. Ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο Τριφύλι, θα αγωνιστεί ξανά με τα πράσινα μετά από μια χρονιά που αγωνίστηκε στην Τζιρόνα και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους του ισπανικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης ο οποίος λατρεύτηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον μόλις έναν χρόνο που αγωνίστηκε με τα πράσινα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το κατάφερε με ένα υπέρογκο ποσό που έδωσε στην Τζιρόνα αλλά και στον παίκτη. Και ο Ουνάι, έτσι ενισχύει, είναι το σημείο αναφοράς πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται και για την ομάδα του Νίστρου που ενισχύει σημαντικά. Ο Μαροκινός θα είναι απόψε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όταν θα είναι,
11: όχι, δεν θα αγωνιστεί, θα είναι στο γήπεδο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας του ομάδας.
1: Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και όσοι πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο να το δουν, μπορεί ως τον αγωνιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον.
11: Παναθηναϊκός νίκη Βόλου στις 9 απευθείας από τον Sky για την πρώτη αγωνιστική του League Face του Κυπέλου. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Και για τον Τιάγκο Νους, τον οποίο απέκτησε από τον Όφη, θα μείνει ο παίκτης δανεικός μέχρι τον Γενάρη στους Κρητικούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
25: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά.
14: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
25: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
14: Σκέψου, πρακτικά.
15: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
16: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
17: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
16: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
17: Φοβάμαι.
16: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
16: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
25: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
25: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
25: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Για το σπίτι του μέλλοντος.
18: Για τον αγρότη του σήμερα.
25: Για τον εργολάβο του τώρα.
18: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
25: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
18: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
25: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
18: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
25: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
18: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde, ξεκάθαρη επιλογή.
26: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού, στην οποία έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από μεταμόρφωση προς Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Κτέλ έως Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισία, στην Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα σύμφωνα με την αστυνομία είχε αναπτύξει στον χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψισταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και νεαέρειες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στο Πετροχώρι Ξανθής. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτη θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο 43χρονος πατέρας του Βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, την εξύβριση, την απειλή, τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τη βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδραση κρατουμένου. Αύριο τελικά θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του Βρέφου, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία και να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης όταν άγνωστοι διέριξαν κόσμημα το πωλείο σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελλάς, ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα εναντίον του. Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον 3, τραπήκαν σε φυγή και αναζητούνται. 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό το πρωί σε 2 διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαβδού. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί επάνω σε σκάφους που εντοπίστηκε στα ανοιχτά των Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι Ισπανικές αρχές. Μη κυβερνητική οργάνωση δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.

0: Ξέρεις πόσοι μου είπαν σήμερα,
1: ναι,
0: περιμένουμε να συντονιστούμε,
1: ναι,
0: αυτή τη μέρα, χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
1: Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Και τα 52,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ λίγο.
1: Μόνο η αρχή.
2: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν είναι κόμμα μηχανισμών, αλλά σχηματισμός αυτόνομων πολιτών που απευθύνονται σε ίσους πολίτες.

τώρα γίνετε μαχητές της ελπίδας για το νέο Πασόκ, για το λαό, για την πατρίδα.

0: πρόβλημα είναι ότι ακούν και οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι μας στέλνουν τώρα.
1: Οι υπουργοί αυτοί που ήταν τότε και τα ακούγαν αυτά και να τριχιάζαν.
0: Όχι, αυτοί δεν γιορτάζουν πια. Σύμφωνα με όσα ακούμε, τα λεφτά τότε δεν τελείωναν στα μισά του μήνα. Ούτε καθυστερούσαμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς.
1: Με συγκινείς πραγματικά.
0: Ενισχύθηκαν οι μισθοί και συντάξεις, κράτος πρόνοιας που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Και κάποια βέβαια στρεβλά του πράγματος, τα οποία δεν είναι η μέρα να συζητήσουμε.
1: Στα γενέθλια τα πούμε όλα αυτά, δηλαδή, λοιπόν, δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε ένα αγαπημένο πάρα πολύ, το ξέρετε. Που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει κανένα άλλο. Δεν το έχει ξεπεράσει. Όσα ηχητικά και αν έχουμε φτιάξει, όσο μοντάζ και αν κάνει.
1: Όχι,
0: είναι αυτό, είναι το μοναδικό. Το ζητάτε όλες τις εποχές του χρόνου, όποια κυβέρνηση και αν είναι πάνω.
1: Και έχετε μάθει και πώς το ζητάτε. Ξέρετε ότι λέγεται Best Pasok. Ναι. Ξέρετε ότι είναι αυτό.
0: Μα δηλαδή, λέτε είναι θέλω το Best Pasok, παρακαλώ.
1: Ναι. Ξέρετε ακριβώς πώς λέγεται. Είναι το Best Pasok. Μας ακολουθεί πόσα χρόνια πια. 10 χρόνια αυτό.
0: Θέλω πραγματικά να το αφιερώσουμε ακόμη, γιατί τώρα. Οι υπουργοί που μας ακούν τώρα τυχαίνει να είναι και πάρα πολύ έτσι
1: δεξί.
0: Δικά μας πρόσωπα. Τι εννοώ τώρα?
1: Πάρα πολύ δεξί.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι από τους πολύ λογικούς ανθρώπους που μπορούν να συζητούν με τους άλλους, ναι, ακόμη και αν δεν έχουν τις ίδιες απόψεις. Κυρία μου λοιπόν, σας το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη.
1: Έγινε.
2: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
3: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
2: Το Πασόκ είναι εδώ με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
3: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
2: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

0: αν κάποιος μας έλεγε ότι θα ζούσαμε στην εποχή όπου αυτός ο χώρος αναζητά πρωταγωνιστή, μπορεί και να μην το πιστεύαμε.
1: Τώρα αρχίσαμε την γενέθλια.
0: Γιατί έχουν περάσει, όχι.
1: Είναι σαν να πηγαίνει σε γενέθλια, να σε καλούν σε γενέθλια, να είναι ο άλλος καταχαρούμενος, να φυσάει την τούρτα και να λες και εσύ καλά, είναι και λίγο μαλάκας ο άνθρωπος.
0: Όχι, ρε.
1: Και συγγνώμη, αυτό είναι δηλαδή.
0: Καταρχάς ντροπή, ένα. Δύο.
1: Ντροπή που είναι μαλάκας.
0: Στα γενέθλια κάνεις πάντα και απολογισμούς. Να δεις που βρίσκεσαι.
1: Προσωπικό σου απολογισμό. Προσωπικό σου. Δεν πας και τα λες τα μούτρα.
0: Η διαδρομή ήταν ως εξής. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, μέρα που είναι. Κυριαρχία, απαξίωση και αγώνας για πολιτική επιβίωση.
1: Εντάξει.
0: Αυτή ήταν η διαδρομή.
1: Ναι, αλλά
0: διαφωνείς.
1: Κυρία μου, θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Όπως είδες,
0: ναι.
1: Όπως είδες.
0: Βάζεις και κορώνα.
1: Και επειδή τα λέμε μέρες εδώ πέρα και μου λέτε, αμα μόνο ναι. Αν είδε την τελευταία δημοσκόπηση που τη λαμβάνετε τόσο σοβαρά υπόψη κάποιε δημοσκοπήσει, νομίζω το Πασόκ έχει τσιμπήσει 2%.
0: Ναι, είναι 1,9. Θυμίζω βέβαια ότι.
1: Εσύ πάνω.
0: Πριν από. Πάνω. Θυμίζω πριν δύο μέρε σνόμπαρε τη δημοσκόπηση τη Ίντερβιου.
1: Όχι. Θα
0: είναι
1: πάρουμε
0: η πρώτη φορά που επικαλείται
1: όλε οι δημοσκοπήσει. Όχι, όχι. Δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή τι λαμβάνουμε υπόψη όλε οι δημοσκοπήσει και δημιουργούν κλίμα όλε οι δημοσκοπήσει και κάποια στιγμή βάλαν τον Τζίπρα στο 17% και το Πασόκ στο 10%, κάτι άλλαξε. Με τη στροφή του Πασόκ στο πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό. Και σημαντικό να το βλέπω και το Πασόκ.
0: Και φυσικά, χθες μόλις μίλησε ο κύριος Τσίπρας και έχουμε μετά να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και ανεβαίνει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Άρα, αφού έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να αφιερώσουμε στη Μακεδονία. Παρακαλώ.

0: που συζητάμε εμείς για το τι έκανε το Πασόκ, για τα ωραία χρόνια του Πασόκ κλπ. Από ποιες ηλικίες και μετά πιστεύεις ότι μπορούν να μας παρακολουθήσουν? Γιατί τώρα μας ακούνε στο δρόμο άνθρωποι όλων των ηλικιών.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο γεννηθής πότε μπορεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση αυτή που κάνουμε και να ακούσει, ας πούμε, γνωρίζοντας πάνω κάτω τον Ανδρέα από τότε?
1: Ναι, να γνωρίζει, να έχει ακούσει τον Ανδρέα live, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Οι γενιές που είναι μικρότερες, 25-30 ετών τώρα δηλαδή, που γεννήθηκαν το 2000, το 95 ας πούμε, έχουν μια ανάμνηση από τους γονείς τους, τότε ήταν ωραία χρόνια. Από εκεί και πάνω, 40, 50, 60, ξέρουν τι πρέπει να γίνει κιόλας, γιατί έχουν ζήσει και τα καλά.
0: Άρα πρέπει να είσαι γεννημένος αρχές δεκαετίας 90 ή τέλη, δεκαετίας του 80. Εκεί είμαστε στο όριο.
1: Εκεί είναι στο όριο της νεολαίας.
0: Μάλιστα. Yeah. Ναι, αυτό
1: γιατί
0: λέω.
1: Μετά είναι οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει όλα. Έζησαν τον Ανδρέα, έζησαν τα χρόνια του Πασόκ τα καλά, έζησαν και τα κακά χρόνια του Πασόκ. Και
0: όμως δεν είναι όμως φοβερά σουρεαλιστικό το γεγονός ότι το hashtag και η τάση Πασόκ ωραία χρόνια δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια από πιτσιρικάδες που προφανώς τα άκουγαν όλα αυτά από τη μαμά και τον μπαμπά, ότι τότε παιδί μου είχαμε λεφτά ή τότε πέρασαν από την τσέπη μας πολλά λεφτά. Γιατί αυτές οι γενιές για τις οποίες συζητάμε είναι οι γενιές που και τα σπίτια τους κατάφεραν να φτιάξουν, και το αυτοκίνητό τους, και σπίτι και εξοχικό και αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Πώς εξηγείτε τώρα το γεγονός ότι οι δικές μας γενιές, για να καταφέρει ένας άνθρωπος να αποκτήσει σπίτι, δηλαδή σκέψω ένας 35άρης τώρα, έτσι. Ένας, ευχαριστώ Παναγιώτη μου που υπερθεματίζεις, αλλά ένας 30άρης, 35άρης. Θέλω να μου πείτε τον τελευταίο που ακούσατε ότι σας είπε αγόρασα σπίτι. Αυτό θέλω να μου το δείξετε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, στο περιβάλλον
1: το
0: μου, αν
1: πήρα
0: με ρωτάς,
1: δάνεια και αγόρασα σπίτι, είναι πια γενιές που είναι πάνω του 40 πια.
0: Αυτό θέλω να
1: πω. Ναι.
0: Ότι εκτός αν είναι σπίτι που ανήκε στους γονείς.
1: Καλά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν συζητάμε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά άνθρωπο ο οποίος να έχει έρθει και να σας έχει πει αγόρασα ένα σπίτι, πήρα δάνειο και αγόρασα σπίτι. Έχει κάποιος?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει κανένας. Καλά. Δεν συζητάμε τώρα για τις γενιές οι οποίες λέγανε κάποτε αυτό που είπες, είχα σπίτι, εξοχικό, αυτοκίνητο και ήταν και όλα καλά στο σπίτι. Δηλαδή, ζούσαμε και πλαισιοπάροχα με, συγγνώμη, επειδή το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, με έναν να δουλεύει στο σπίτι. Αν θυμάστε,
0: ναι, σωστά,
1: το πρότυπο της οικογένειας ευτυχώς άλλαξε μετά. Όχι για τα λεφτά, ευτυχώς άλλαξε μετά γιατί έπρεπε να μπει και η γυναίκα προφανώς στο χώρο εργασίας. Γιατί κάποτε ήταν και ταμπού,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν χρειαζόταν να είσαι μια πλούσια οικογένεια για να έχει σπίτι, εξοχικό και αυτοκίνητα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν, δούλευε μόνο ο πατέρας συνήθως, έπαιρνε ένα μισθό και είχαμε και σπίτι και εξοχικό και αυτοκίνητο. Και πηγαίναμε και διακοπές και όλα. Και ξέρεις τι συμβαίνει σε όλα αυτά? Γιατί έγιναν όλα αυτά, για να το πάμε και λίγο πιο σοβαρά, επειδή τα βάζουμε και κάποιες φορές κάτω. Δεν ήμασταν τότε υπερκαταναλωτικοί. Δεν υπήρχε το κινητό των 1500 ευρώ, δεν υπήρχαν τα άλλα ρούχα. Εκεί ήμασταν λίγο πιο απλοί σε όλα. Δεν ήσουν με την τουλαπάρα, με τις...
0: Όχι, εμπεδόθηκε ένας άλλος τρόπος ζωής όσο περνούσαν τα χρόνια.
1: Άρα
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πού καταλήγουμε?
0: Δηλαδή το ότι άκουγες, ας πούμε, εγώ το έχω νιώσει πάρα πολλές φορές. Να ακούς, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, μια οικογένεια έχει δύο σπίτια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ένα στην Αθήνα, ένα στο χωριό. Έχει και δύο αυτοκίνητα και κάποτε είχε

0: πάρει και ένα μικρό βαρκάκι να υπάρχει για ψάρεμα.
1: Okay.
0: Όταν ρωτάς λοιπόν τι δουλειά κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, θα σου πούνε ότι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Δούλευαν στην τράπεζα.
0: Ότι δούλευαν στην τράπεζα, ότι είχαν ένα κατάστημα.
1: Σωστά.
0: Ότι κάτι τέτοιο. Και λες, καλά, πώς γίνεται και κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, θα μου πεις πάρα πολύ μπορεί να πληρώνουν μέχρι να πεθάνουν δάνεια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ήταν
1: επιλογή τη ζωή του αυτή.
0: Τώρα όμως για τους περισσότερους αυτή τη γενιά που είμαστε εμείς, δεν το σκέφτεσαι καν να πάω να πάρω ένα δάνειο και να δεσμευτώ οικονομικά για τα επόμενα 40 χρόνια για να αγοράσω ένα σπίτι.
1: Δεν το σκέφτεσαι με τους δύο να δουλεύουν και να έχουν ένα μισθό που ήταν ο ένας τότε μισθός. Γιατί δεν έπαιρνε ο πατέρας τα εκατομμύρια τότε. Γιατί λες, εντάξει, είναι εκατομμυριούχος. Ήταν εντελώς άλλη η ζωή μας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Άλλαξαν τα πασό, ωραία χρόνια. Μπορεί να γίνουν κάπως αλλιώς πια.
0: Το ζήτησε ο Χάρης από το Μάντσεστερ, ο οποίος έχει γενέθλια μαζί με το Πασόκ.
1: Μπράβο, Χάρη μου, χρόνια
0: το πολλά. Το 75 γεννήθηκε ο φίλος μας ο Χάρης. Βάλτε μου το 3 του Σεπτέμβρη. Έβλεπα τις συγκεντρώσεις και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας τη δεκαετία.

0: Άργος και...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
12: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
11: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο λόγω καραμπόλιας 5 οχημάτων νωρίτερα στη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Κηφισία, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα, καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Εκτακτοί ψεκασμοί πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πήγες και αέριες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Ορίστε προορισμό.
4: Ελλάδα 2030.
3: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
4: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
4: Άλλον, άλλον.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
4: Άλλο δρόμο δεν έχει.
3: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
4: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
5: Πήρα μια γεύση από Κουτσούμπα, θα τα ακούσουμε ξανά σε λίγο γιατί έχει γούστο πραγματικά. Ανεβαίνοντας τώρα το Κηφισό, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Έχει κινησούλα σήμερα, χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Σιγά σιγά επιστρέφεται και είναι πολύ λογικό. Επιστρέφετε όλοι και πηγαίνετε και στη δουλειά σας και παίρνετε και τα αυτοκίνητά σας. Βλέπω κίνηση στο αναδικό του Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Αχαρνών, αυτή την ώρα που μιλάμε. Κλασική κίνηση δηλαδή, καθημερινή κίνηση. Και κατεβαίνοντας έχει απολυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Πειραιά στην Αττική Οδό από Ελευσίνα. Κίνηση επίσης στη λεωφόρα Αθηνών από το Βάλσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Επηρεάζεται πολύ και η λεωφόρο Σχιστού, έχει μεγάλη ουρά. Κίνηση μέσα στον Πειραιά που ξεκινάει εδώ από τα έργα που γίνονται έξω από το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά μέχρι κάτω το λιμάνι. Το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά. Ποιο είναι το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Όχι το άλλο που απέναντι. Γιατί το άλλο κάποτε είχαμε και εμείς δικαιώματα, αλλά τώρα έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Λοιπόν, Κηφισίας, ανατμήματα κινησούλα από Κατεχάκη, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κατεβαίνοντας πιο πολλά στο Χαλάνδρι, εκεί κίνηση λίγο. Επίσης, η κίνηση θα βρείτε από την Πανόρμου, στην ουσία κατεβαίνοντας μέχρι και μετά το Λίζεν, μέχρι και μετά το Χίλτον, αρκετή κινησούλα. Και άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Απλά βλέπω πολύ αυξημένη. Έχουμε ένα στην Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι και Άλιμο, όσοι έρχεστε προς Φάληρο δηλαδή, προς Αθήνα. Και είναι και αυξημένη η ροή πολύ από την Πεντέλη, από τη Μεταμόρφωση. Όχι, sorry. Από την. Συγγνώμη, παιδιά, τώρα. Από Δουκής Πλακεντίας, το πούμε κανονικά, στην Αττική Οδό μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Είναι αυξημένη η ροή. Δηλαδή θα βρείτε πολλά αυτοκινητάκια. Δηλαδή μπορεί και κάπου να κολλάει. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Οι δύο Σοφίες σας περιμένουν, η κυρία Σοφία Γαλαβρού και η κυρία Σοφία Γαλάνη. Εδώ πέρα μας συντονίζουν δημοσιογραφικός. Και φυσικά η Ελένη μας. Η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Για όλα τα μηνύματα, για όλα τα σχόλια και όλες τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά μηνύματα για το Πασόκ, για τα χρόνια αυτά. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι, ξέρουμε τα πικρόχολα σχόλια κάποιων. Τα έχουμε πει πρώτοι και εμείς και τα λέμε και καθημερινά για τα λάθη που έκανε το Πασόκ. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Συζητάμε απλά για τα χρόνια που πέρασαν. Έτσι, καλό είναι αυτά να τα συζητάμε.

0: Λοιπόν, είναι 3 και 37 πρώτα λεπτά, οπότε ήρθε η ώρα, έτσι όπως είμαστε, να πάμε στα πρώτα κούβεντος της ημέρας, ζεστά, φρέσκα, για να τα μάθετε όλοι.
1: Έτσι, μπράβο.

0: θέλετε να γυρίσουμε λίγες ωρίτσες πίσω, παρακαλώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλά, θα ήθελα πολύ να έχω μια μπουγάτσα τώρα Θεσσαλονίκης. Αλλά ας πάρουμε γεύση καλύτερα από Τσίπρα Θεσσαλονίκης.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Να μας κρίνετε για το όραμά μας, για το σχέδιο και για τους στόχους μας. Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής. Και σας καλούμε όλες και όλους να ενώσουμε δυνάμεις για να το πετύχουμε αυτό μαζί. Γιατί μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Άνοιξε το χορό κανονικά και θα συζητηθεί πάρα πολύ μέχρι να έρθει ο επόμενος βέβαια.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας έκανε κάτι καλό και κάτι κακό παράλληλα. Δηλαδή, το καλό είναι ότι ο ίδιος πρόλαβε και είπε κάποια πράγματα που ήθελε να τα πει. Αν και εντάξει, πολλοί έχουν πει πάρα πολλά πράγματα, αλλά από τη ΔΕΘ είπε κάποια πράγματα που ήθελε να πει.
0: Έδωσε ψωμάκι όμως.
1: Το κακό είναι ότι του έδωσε ψωμάκι, να το σχολιάσουν.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Είχε και λαϊκισμούς, είχε και κάποια μέτρα που τα συζητάμε, ναι. Καλά μέτρα, είχε πολλά γενικώς.
1: Καλά, όταν μιλάμε για λαϊκισμό, εγώ το έπισα τον λαϊκισμό.
2: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Επειδή μιλάς για λαϊκισμό.
1: Με αυτό να τριχιάζω λίγο.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν έχει γίνει αυτό πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, επειδή άκουγα να το λένε διάφοροι ότι έχει γίνει. Όχι, περίμενε. Δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Λέω κάτσε να το ψάξω λίγο. Να δούμε πώς έχει συμβεί κάπου.
1: Μήπως έχει γίνει,
0: ναι. Δεν έχει συμβεί πουθενά. Ο Μακρόν επιχείρησε να το κάνει. Είχε απίστευτες αντιδράσεις από τους πλούσιους, τους Γάλλους πλούσιους. Οπότε αυτό πήγε κουβά.
1: Έγινε.
0: Τώρα. Όταν αυτό που είπε ο Τσίπρας και το διευκρίνησε είναι ότι αναφέρεται στην περιουσία. Δεν αναφέρεται στο εισόδημα. Δεν μιλάμε δηλαδή για Golden Boys εδώ που έχουν κάποια εισοδήματα για κάποιους λόγους πάρα πολύ ψηλά. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος, ο Κολοκυθάς, σε καμία περίπτωση, αλλά λέμε, έχει 2 εκατομμύρια περιουσία, θα χρειαστεί να πληρώσει 20.000 ευρώ.
1: Και πώς θα τους βρουν αυτούς.
0: Περίμενε. Στη βάση του, αυτό ως αντίληψη, αριστερή κεντρώα, δεν ξέρω. Είναι σωστή. Δηλαδή, ναι, πρέπει να συμβεί. Αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν αυτή τη στιγμή, έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα, τότε πρέπει να πληρώσουν φόρο.
1: Ωραία.
0: Πώς θα τους βρει όμως δεν ξέρω, γιατί άκουγα τον τομεάρχη οικονομίας της Ελλάδας.
1: Τον κύριο Παπάλες.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παπάς λέγεται, ναι, okay. Παπάς, ναι.
0: Ο οποίος έλεγε θα φτιάξουμε περιουσιολόγιο. Καλά κρασιά είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί θα ελέγχουν και τα κοσμήματα, νομίζω, για τις σειρίδες. Ναι. Αν άκουσα να λέει. Ναι, εντάξει. Okay. Κοίτα, αν είσαι αριστερός, πάντα λες ότι θα φορολογήσεις πλούσιους. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις εσύ. Το ξέρουν όλοι. Έτσι.
0: Ναι. Και αν γίνεις κυβέρνηση, όλα αυτά τα ξεχνάς, γιατί μετά τα κοιμιάζεις με τους πλούσιους.
1: Αναγκιά σου.
3: Τι είπε, 500 ευρώ στους φοιτητές και εγώ μέσα. 500, γιατί 500, 1500, γιατί μόνο 500. Τι είπε, 300 ευρώ αύξηση στους καθηγητές, γιατί μόνο 300. Να το κάνουμε 700. Το μεγάλο πρόβλημα είναι σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
4: Θεωρώ ότι είναι αναξιόπιστος ο κ. Τσίπρας. Θυμίζει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014. Επομένως δεν έχει πρόβλημα να πει ένα παραμύθι, εγώ θα το ονομάσω, καινούριο.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια.
0: Αυτό δεν χρειαζόταν από την κυρία Βούλτεψη, ήταν λάθος βασικά.
1: Κοιτάξτε, επειδή, ήταν σε εμάς τη δική μας εκπομπή, τη είπα να το διορθώσει, το κλινική περίπτωση. Λέω, επειδή παραπέμπει σε κάτι άλλο, καλύτερα να το διορθώσετε. Αφήστε το ψευδοπάθεια, πείτε τα Μινχάουζεν, αυτά τα λέτε. Πολιτικά είναι όλα αυτά. Λέω, αυτό διορθώστε, λέει. Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια. Okay. Από και πέρα δεν έχει να πει κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε ακρότητες και πράγματα που αγγίζουν άλλες καταστάσεις προκειμένου να γίνουμε τίτλος.
1: Έμανε.
0: Το ξέρει η Σοφία πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρει καλύτερα το παιχνίδι, αλλά.
0: Λοιπόν, το Πασόκ ένιωσε κάτι μετά τα χθεσινά. Μ' αρέσει που μόλις ακούς Πασόκ. Παθαίνεις, είναι σαν να σε χτυπάει ρεύμα.
1: Δεν σε κατάλαβα.
0: Ένιωσε, ρε παιδί μου, κατάλαβε τίποτα γιατί η ανακοίνωση που βγήκε από το Πασόκ ήταν εντελώς λάθος χθες.
1: Περίμενε.
0: Ποιο λάθος δεν γίνεται.
1: Περίμενε.
0: Το να βγαίνει και να λέει
1: ήταν
0: πρώτη αντίδραση. Η πρώτη αντίδραση του Πασόκ ποια ήταν, να πει ότι ο Τσίπρας έκανε copy-paste τα μέτρα. Άρα τι μας λέει το Πασόκ, ότι μόλις ανέβει ο Ανδρουλάκης πάνω θα πει τα ίδια με τον Τσίπρα. Άρα γιατί να τον δούμε τον Ανδρουλάκη.
1: Πρώτον, σε θέλω λίγο πιο ήρεμη. Δεύτερον, ευτυχώς.
0: Συγγνώμη, είναι και τέτοια μέρα.
1: Ναι, μπράβο. Ευτυχώς, πάντως το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης έχει πει πολλά από το πρόγραμμά τους μέχρι τώρα και δεν τα έκαψε ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν τον κάλυψε ούτε τα έκαψε τα μέτρα. Πολλά από αυτά.
0: Ναι.
6: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
0: Ο Ανδρουλάκης χθες ήταν στο Ηράκλειο.
1: Όχι. Στο ψυχρό Λασιθίου. Σήμερα
0: στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη, ήταν στην Κρήτη εννοώ.
1: Ναι.
0: Να και ποιος σκέφτηκε αυτή.
1: Ο Τσούκαλας την έβγαλε, αλλά λογικά έχει μιλήσει με τον πρώτο. Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Μόνο πέτυχε στο τραπέζι.
0: Καλά πήγε αυτό. Ερώτηση. Δεν μπορώ, ρε εσύ. Δεν είναι κατάσταση.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον πάντως να δω εντάξει. Τι θα πει ο Ανδρουλάκης προφανώς, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις θέσεις του Πασόκ και το πρόγραμμα συγκριτικά με τους υπόλοιπους, αλλά εγώ μιλάω για άλλο πράγμα, για την αντίδραση.
1: Ναι.
0: Είδα χθες με το που τελειώνει ο Τσίπρας, γιατί ήταν και αργά το βράδυ, βγαίνει σε 4 δευτερόλεπτα η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Είχε βάλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την νύχτα να παρακολουθεί όσα λέει ο Τσίπρας.
1: Σίγουρα.
0: 7 δις λέει είναι το πρόγραμμά μου, λέει ο Τσίπρας. 13 δις λέει η Νέα Δημοκρατία. Λες και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τώρα μέτρο-μέτρο τι ισχύει και τι όχι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό πρώτον. Δεύτερον, αυτά είναι δικά τους παιχνίδια τα οποία τα πετάνε στον αέρα και εμείς υποτίθεται πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί ούτε στην καταμέτρηση που κάνουν οι ίδιοι τα επιτελεία τους, ούτε στο Γενικό Λογιστήριο θα είμαστε. Οπότε ό,τι μας πλασάρουν εμείς πιστεύουμε.
0: Ξέρεις τώρα τι σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι το εξής.
1: Τι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να λέει ρε παιδιά σήμερα.
1: Νομίζω τον βλέπει με νοσταλγία τον Αλέξη.
0: Αλλά περιμένει κιόλας.
1: Περιμένει στη γωνία μου.
7: Όλη η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος από αυτά που εξελίχθηκαν στο κόμμα μας αρχίζει τώρα και εκλογικεύεται η ρίζα του προβλήματος. Μάλλον η ρίζα των εξελίξεων. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων.
0: Ωραίο το βρω. Οι Ελασίτες απάντησαν σε κάτι.
1: Οι Ελασίτες από το πρωί έχουν βγει παγανιά, όπως καταλαβαίνεις.
8: Η κυβέρνηση ήρθε και κοστολόγησε ένα ολόκληρο πρόγραμμα μισή ώρα μετά την ανακοίνωσή του.
1: Mm-hmm.
8: Αυτό σας δίνει ένα δείγμα της προχειρότητας και του γεγονότος του ότι ό,τι έγινε, έγινε εντελώς στο πόδι.
9: 500 ευρώ επίδομα φοιτητικό σε νέους ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται αυτό έτσι ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν σε άριστης ποιότητας πανεπιστήμια στην ελληνική περιφέρεια δεν είναι παροχή, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας μας.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε και τις Ελασίτισες συγκεκριμένα, την κυρία Κουφανικολάκου και την κυρία Λαλιώτου. Έτσι λοιπόν το συζητάμε σήμερα το θέμα του Τσίπρα και πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Πάμε στα Hondo Center, θα σας πάρω όλους μαζί. Πάμε στα Hondo Center, μια βόλτα στο κοντινότερο κατάστημα Hondo Center, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ανανέωσης. Και είναι απαραίτητη αυτή η βόλτα αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Στο Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
25: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
26: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

Πριν να πω ένα τραγούδι του κύριο Παπαντρόπου, έχει πεθάνει. Πριν να πω ένα τραγούδι του κύριο Παπαντρόπου, έχει πεθάνει. Γεια σου Γιώργο Παπαντρέου, που σε βρήκα χίλιες μπορώ.

0: που κρατάς εν Ολυμπός.
1: Που σε βρήκαν χίλιες φορές, μα δεν λύγησες ποτέ.
0: Που κρατάς εν Ολυμπός, χάσαμε το

0: που συνέχεια μας αποσυντονίζει με τα πάντα.
1: Η Σούζη είναι τέτοια.
2: Εγώ φταίω, εγώ φταίω.
1: Η Σούζη είναι τέτοια, είναι τέτοια.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλά, καλά.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, πολύ καλά.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Όλα εντάξει,
2: εντάξει.
0: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, καιρός.
2: Καιρός, να πούμε ότι έχει αρκετές καταιγίδες αυτή την ώρα στα υπηρωτικά, όπου βγάζει βέβαια και βροχές και δεν συμμαζεύεται. Είναι κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά είναι, είχα μέρες να δω το χάρτη με τόσα πολλά επάνω καταιγιδούλες και τέτοια πράγματα.
1: Γουστάρεις
0: τώρα. Στο Γιάννη δεν είπατε ένα γεια όμως.
2: Τον είδα νωρίτερα τον κύριο Γιάννη.
0: Ακούμε τη φωνούλα του όμως διαρκώς.
2: Ναι,
0: μας Γιάννη, τη φωνή σου δεν ακούω στα τρέιλερ. Σε κάποια ακούω τη φωνή σου. Εντάξει, Γιάννη. Δεν είναι ο φανταστικός μας φίλος ο Γιάννης, είναι ο συνεργάτης μας.
1: Υπάρχει το πρόσωπο, ναι.
2: Λοιπόν, οπότε είναι πραγματικά βγαίνει η μέρα σήμερα που θα είχαμε τις περισσότερες βροχές ή καταιγίδες ή μπόρες, να το πω έτσι καλύτερα. Το μεσημέρο απόγευμα, το βράδυ θα σταματήσουν. Αύριο ίσως έχει λίγες βροχούλες στα βόρειο-ανατολικά, την κεντρική και ανατολική στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Μπόρες πάλι, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ τελειώνει η ιστορία, αύριο το βράδυ εννοώ. Σάββατο Κυριακή πάμε για μπάνιο.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Θα την πεκούμισε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο Game Masters.gr. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Μες στα χαράματα.